Cupid, are you crying? Hush, little baby, don't you cry.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

your eyes.

0: 93,6.
1: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: No sunshine when she's...
4: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς, ο τραγουδιστής της jazz στη γενιά του hip hop, με τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και θα ακούσετε πολλά περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, που έχει ετοιμάσει και μια συνέντευξη με τον Χωσέ Τζέιμς λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Καλημέρα από εμάς, είναι Παρασκευή, είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα, είναι 15 Μαΐου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, αλλά τα λέω έτσι πάντα στην αρχή της εκπομπής, σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αναμένονται, βλέπω, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, στην κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχουν τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 25, Θεσσαλία μέχρι 28, Ήπειρο μέχρι 24, Στερεά μέχρι 28, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 25, το ίδιο και στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και με τοπικές βροχές. Εκεί στη Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αττική ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Δεν προβλέπονται βροχές, προβλέπονται βροχές αύριο. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς και ανεβαίνουμε. Ήταν ο Rufus Wainwright, το Going to a Town από το 2007, και αυτή είναι η Janet Jackson. Την ίδια ακριβώς μέρα, το όμως το 1993, κυκλοφόρησε αυτό. That's the way love goes. Janet Jackson, που δεν εμφανίζεται στην τελευταία ταινία που έχει κυκλοφορήσει για τη ζωή του Michael Jackson, που διαφώνησε με τους παραγωγούς. Θα τα πούμε για την ταινία αργότερα. Προς το παρόν το τραγούδι, That's the way love goes.

Από το 1981 το Regiment Brian Eno and David Byrne. Γενέθλια σήμερα για τον Brian Eno, αυτός ο πρωτοπόρος Άγγλος μουσικός, παραγωγός, εικαστικός, καλλιτέχνης, πατέρας της ambient μουσικής και ιδρυτικό μέλος των Roxy Music. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1948. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. 1501 ο Ταβιάνο Πετρούτσι από τη Βενετία ιδρύει τον πρώτο εκδοτικό οίκο μουσικής. 1672 καταχειρώνεται για πρώτη φορά το copyright, τα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα στην Αγγλία. 1819 κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Αθηνά, που εκδόταν στο Παρίσι από τον κύκλο Κοδρικά. Σε αυτό χρησιμοποιήθηκε, σε αυτό το περιοδικό, για πρώτη φορά η λέξη Έλληνες αντί Γρεκοί. Το 1819. 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν στο Άιντενχόφερ τη Φίλιπς, αυτή την κορυφαία εταιρεία στο τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται το Las Vegas στη Νεβάδα. Έχει γενέθλια δηλαδή το Las Vegas σήμερα. Είχε πουληθεί τότε μια έκταση 110 εκτάρια και έτσι ιδρύθηκε το 1905 εκεί στη Νεβάδα το Las Vegas. Και σαν σήμερα από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976 ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε για την κόρη του Μικ Τζάγκερ, που ήταν τότε 4 ετών. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1976, το Black and Blue, το Fool to Cry. Black and Blue, το Fool to Cry.

υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα έχουν μείνει ακόμα. 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους δίνει συναυλία με δικά του έργα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, την οποία λέει παρακολουθούν 10.000 φιλόμουσοι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του Μίκι Μάους, αυτό το διάσημο ποτίκι της Disney. 1952 ιδρύεται η οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μια περίεργη ιστορία από το 1948 που διάβασα, που έγινε σαν σήμερα. Τότε λοιπόν είχε γίνει ένα έγκλημα σε μια περιοχή στην Μεγάλη Βρετανία που λεγόταν Blackburn. Είχε δολοφονηθεί μια τρίχρονη, την είχαν απαγάγει από το κρεβάτι και μετά βρέθηκε δολοφονημένη. Προσπαθώντας λοιπόν το 1968 οι αστυνομικές αρχές να ξεχνιάσουν αυτή την υπόθεση, παίρνουν αποτυπώματα από 40.000 άντρες που ήταν όλος ο πληθυσμός του Blackburn. Έτσι, είχε συγκεντρώσει η αστυνομία πάνω από 40.000 αποτυπώματα και ήταν και πολύ τότε, το 1948, η τεχνολογία δεν ήταν ανεπτυγμένη όπως είναι σήμερα. Ελέγξανε λοιπόν να βρουν μέσα από αυτά τα αποτυπώματα ποιος ήταν ο δράστης αυτής της δολοφονίας. Δεν είχαν βρήκανε μέσα 40.000 κανένα που να ταιριάζει, αλλά συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν ακόμη μερικοί άντρες στην πόλη που δεν είχαν δώσει αποτυπώματα. Έτσι λοιπόν ψάξανε, τους βρήκανε και πράγματι ένας άντρας, ο Πίτερ Γκρίφιθς, βρέθηκαν ότι ταιριάζει τα αποτυπώματά του με αυτά που είχαν βρεθεί στο τόπο του εγκλήματος και κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε. Από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1994, οι Blair βγάζουν το πρώτο τους άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Park Life.

Και αφού έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, έφτασε η εποχή για τις γαλάζιες σημαίες. Ανακοινώθηκε πάνω, λέει, από 600 παραλίες με γαλάζιες σημαίες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα κατέκτησε, λέει, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, συγκέντρωσε 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Έχουμε μια σταδιακή άνοδο, λέει, της σταθερά ανωδική μάλλον πορεία τις τελευταίες δεκαετίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο το πρόγραμμα απονέμει συνολικά 4.300 περίπου σημαίες. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την κορυφή με 154 βραβευμένες ακτές και σε επίπεδο νομών πρώτη είναι η Χαλκιδική με 93 σημαίες. Αυτά είναι τα καλά νέα που τα διαβάζουμε πάντα τώρα. Τέτοια εποχή βγαίνει η είδηση για τις γαλάζιες σημαίες. Από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 1956, η Ella Fitzgerald κυκλοφορεί το άλμπουμ Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook, ένα διπλό άλμπουμ, είναι το πρώτο από μια σειρά θεματικών δίσκων αφιερωμένων σε μεγάλους Αμερικανούς τραγουδοποιούς, τους οποίους ηχογράφησε η Fitzgerald από το 1956 μέχρι το 1964. Ήταν το πρώτο άλμπουμ της Fitzgerald στην νεοσύστατη τότε Verve Records, και το τραγούδι θα ακούσουμε είναι το Night and Day.

Αυτός είναι ο Σίξτο Ροντρίγκες και το I Wonder. Και για να δούμε, σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι, έχουμε το κόσμο στο Athens Street Food Festival. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήρθε και η μέρα λοιπόν, από το απόγευμα σήμερα. Εκεί θα βρίσκεται η Κλαούντια Μάτολα στο μικρόφωνο 6-8, ενώ αύριο Σάββατο και την Κυριακή ο Μιχάλης Καμάκας θα κάνει εκπομπή από το Athens Street Food Festival από τις 2 μέχρι τις 4. Μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε, να γευτείτε και εκεί τα ωραία που έχουν στο Athens Street Food Festival, μοναδικές πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον κόσμο, από Μεξικό, από Αίγυπτο, από Κίνα. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε εκεί και τον κόσμο φυσικά και την Κλαούντια Μάτολα σήμερα μετά τις 6. Στα γενέθλια της ημέρας, γενέθλια έχει σήμερα ένας Άγγλος πολυοργανίστας, συνθέτης, παραγωγός. Είχε βγάλει και ένα πρωτοποριακό ντεμπούτο το άλμπουμ, το Tubular Bells. Μιλάω φυσικά για τον Mike Oldfield που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Ροντρίγκο Λεάο μαζί με Μισελ Γκούροβιτς για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Friend of a friend, Μισελ Γκούροβιτς, 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Θα τη δούμε εκεί. Εμείς εδώ και σήμερα Παρασκευή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και η επικοινωνία μας, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μέσω Viber και μέσα από τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Στους 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αρκετές βροχές θα έχουμε αύριο στην Αθήνα και η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Καλημέρα και πάλι.

The thrill is gone, αλλά δεν νομίζω. Παρασκευή σήμερα, οπότε ένα thrill το έχουμε λίγο παραπάνω. Νέες ταινίες στους κινηματογράφους είναι πάρα πολλές. Δεν το πίστευα πόσες πολλές ταινίες έχουν βγει από χθες στους κινηματογράφους. Βέβαια, έχουμε και τους θερινούς με τις επανεκδόσεις, οπότε γι' αυτό έχει αυξηθεί ο αριθμός. Να δούμε λοιπόν επιγραμματικά κάποιες από αυτές τις ταινίες. Καταρχάς, έχουμε το Top Gun. Είναι επανέκδοση για τον εορτασμό από τα 40 χρόνια που πρωτοκυκλοφόρησε αυτή η θρυλική ταινία. Οπότε ξαναβγαίνει το Top Gun και το sequel, το Top Gun Maverick. Έχουμε την Γκρίζα Ζώνη, που είναι η νέα ταινία του Guy Ritchie, περιπέτεια. Έχουμε το Ανάμεσα σε τρεις ζωές, που είναι μια ταινία της Sophie Hyde, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Sundance 2025 και απνέεται από την αληθινή ιστορία του παππού της. Έχουμε τον Αυτόματο Τηλεφωνητή, που είναι γαλλική κωμωδία σε σκηνοθεσία της Fabienne Κοντέ. Έχουμε το Τροχόσπιτο, που είναι ένα τσέχικο road movie. Έχουμε το Iron Maiden Burning Ambition, ακολουθεί λέει την πορεία της μπάντας από την αρχή τους, με πρώτα βήματά τους μέχρι τις τεράστιες παγκόσμιες περιοδίες. Έχουμε για τους μικρούς φίλες το τραγούδι της μικρής Φάλαινας. Επίσης ένα ντοκιμαντέρ, Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα, είναι ένα ντοκιμαντέρ λέει που ξεδιπλώνει μια προσωπική ματιά της σκηνοθέτηδας πάνω στην σύγχρονη Ιερά Οδό, η οποία για τους αρχαίους μύστες ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Είναι της Νικολέτας Παράσχη και είχε μπει και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2023. Επίσης, τι άλλο να πούμε, έχουμε στις επανεκδόσεις Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, αυτό το πολιτικό θρίλερ από το 1976, και επίσης Η πόλη της ζωής και του θανάτου, που είναι επανέκδοση του επικού πολεμικού δράματος Τσουάν Λου, που κυκλοφόρησε το 2009 και είχε γίνει και τεράστια εμπορική επιτυχία στην Κίνα. Αυτές είναι μερικές από τις πάρα πολλές ταινίες που έχουν βγει στους κινηματογράφους από χθες. Έχουμε και τις επανεκδόσεις, το είπαμε και πριν. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε, πλούσιο το πρόγραμμα, αν θέλετε να δείτε μία ταινία αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1990, η Concrete Blonde κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, το οποίο λέγεται Bloodletting, από αυτό το άλμπουμ το Joy.

Πάντως, μιλώντας για ταινίες, εντάξει, μεγάλη επιτυχία και στο ελληνικό box office είναι αυτή η ταινία για τον Michael Jackson, το Michael, την οποία ταινία, να πω από αρχή πριν σας πω αυτό που θέλω να σας πω για ένα άρθρο που διάβασα, την έχω δει, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος αγάπησε αυτή την ταινία και συνεχίζει να την αγαπάει και την βλέπει. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο στο Guardian, το υπογράφει μια δημοσιογράφος που λέγεται Nesrin Malik, και η οποία λέει με λίγα λόγια ότι αυτή η ταινία είναι ένα ξέπλυμα, ότι τον παρουσιάζει περισσότερο ως θύμα παρά θήτη. Λειτουργεί, διαβάζω από το άρθρο, σαν συστηματική αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του, παρακάμπτοντας σχεδόν πλήρως τις σοβαρές κατηγορίες παιδικής κακοποίησης που τον ακολουθούσαν για δεκαετίες, και κατηγορεί τους κληρονόμους του Τζάκσον ότι καθάρισαν εντός εισαγωγικών την ιστορία του, ώστε να γίνει έτσι πιο εμπορική και συναισθηματική για το κοινό αυτή η βιογραφία. Παρά τις κακές κριτικές, γιατί έχει πάρει πολύ κακές κριτικές αυτή, δεν έχει τεράστια εμπορική επιτυχία, από ό,τι όπως είπα και πριν, και στο ελληνικό box office έχει κάνει άπειρα εισιτήρια. Τι πάει λάθος με αυτό το άρθρο? Καταρχάς ξεκινάει και λέει: έχω, λέει, αποποίηση ευθύνης, δεν έχω δει την ταινία, ούτε σκοπεύω να τη δω. Αφού δεν έχει δει την ταινία, μετά συνεχίζει γράφοντας μια κριτική για αυτή την ταινία. Σχετικά με τις κατηγορίες λοιπόν για την παιδική κακοποίηση, η ταινία σταματάει το 1987, όταν έβγαλε τον μπάντο ο Michael Jackson, και δεν δείχνει τίποτα μετά από αυτό. Η πρώτη δημόσια καταγγελία εναντίον του Michael Jackson έγινε το 1993, και τότε την έκανε ο 13χρονος Jordan Chandler. Η ταινία, αν διάβαζε αυτή η κυρία, θα ήξερε την ιστορία της ταινίας, ότι είχαν πάλι μέσα πράγματα για την παιδική κακοποίηση, αλλά ο Jordan Chandler είχε υπογράψει ένα συμφωνητικό μαζί τους, ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό που έγινε το 1994, στο οποίο έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να αναφερθούν στο όνομά του. Οπότε αναγκάστηκαν να ξαναμοντάρουν την ταινία και να βγάλουν ό,τι είχαν πει μέσα για την παιδική κακοποίηση, γιατί τους απαγόρευε το συμφωνητικό που είχε υπογράψει ο Jordan Chandler. Επίσης, λέει σε αυτό το άρθρο, υπονοεί ότι εκτός το ότι δεν αναφέρεται καθόλου στις πλαστικές επεμβάσεις, αναφέρεται όμως μέσα στην ταινία, αναφέρονται οι πλαστικές επεμβάσεις, τουλάχιστον στη μύτη του. Επίσης, υπονοεί λοιπόν ότι δεν έπασχε από λεύκη, κάτι που έχει αποδειχθεί τουλάχιστον επιστημονικά ότι όντως ο Michael Jackson έπασχε από λεύκη, γιατί το λέει και η νεκροψία όταν τον εξέτασε ο ιατροδικαστής, ότι όντως έπασχε από λεύκη. Οπότε ήταν ένα άρθρο το οποίο, όταν ξεκινάς και λες δεν έχω δει την ταινία αλλά θα σου γράψω μια κριτική, από εκεί και πέρα κάπως τα πράγματα ακολουθούν ένα λάθος δρόμο, νομίζω. Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο καινούριο τραγούδι, λέγεται Chacun sa pomme.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: No sunshine when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
7: Don't go changing.
6: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και πάλι και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βήκαμε σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, το ότι είναι Παρασκευή φαίνεται νομίζω και στη διάθεση της εκπομπής σήμερα. Σήμερα είναι 15 του μηνός που σημαίνει και τελευταία μέρα για τη φορολογική σας δήλωση αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε την έκπτωση του 4%. Από αύριο η έκπτωση μειώνεται στο 3% μέχρι 15 Ιουνίου και από εκεί και πέρα από τις 16 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου πάει στο 2%, οπότε να το ξέρετε αυτό. Έχετε τελευταία μέρα σήμερα αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε και να πάρετε αυτή την έκπτωση του 4%. Στα γενέθλια της ημέρας, μάλλον στις γενείς της ημέρας, γιατί η γενέθλια δεν είναι, έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, είναι ο Τρίνι Λόπες, γεννήθηκε σαν σήμερα 15 Μαΐου του 1937, έφυγε από τη ζωή το 2020 αυτός ο διάσημος Αμερικανό-Μεξικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός. Από Τρίνι Λόπες θα ακούσουμε το Unchain My Heart. Καλημέρα, είπαμε, καλημέρα.

που λέτε είναι ο Guts στο I Want You Tonight. Ο Guts αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για ένα DJ set. Είναι Γάλλος παραγωγός και DJ set. Θα έχει λοιπόν στο Arts Club στην Πέτρου Ράλι αύριο. Αν θέλετε να περάσετε από εκεί, να το ξέρετε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Ελεύθερος Τύπος. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου για, έχει πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Στην εφημερίδα των συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών. Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα, επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Στα νέα, υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά και μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Τέλος, ναυτεμπορική, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, 21η Ελλάδα στην παραγωγικότητα αναθέση εργασίας και 20η ανά ώρα εργασίας. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα.

Πλησιάζοντας προς το τέλος, να δούμε λίγο και την κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη και σήμερα. Στη λεωφόρο Κηφισού έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόβο μεταμόρφωσης. Κρατική οδός επίσης, σοβαρές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μεταξύ του κόμβου Φιλής και του κόμβου Κηφισίας, όπου οι χρόνοι εκεί πέρα αναμονή ξεπερνούν τα 20-30 λεπτά. Παρόμοια εικόνα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λεωφόρο Κηφισίας, αυξημένη η κίνηση και εκεί και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως κοντά στις περιοχές του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Κέντρο Αθήνας, δεν το συζητώ, έντονη επιβάρυνση. Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά αυξημένη κίνηση και τοπικές καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους πρόσβασης. Στα άλλα νέα που αφορούν την κίνηση, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα και έχει νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τη στάση. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Προκόπης Δούκας ακολουθεί και με συνέντευξη Χωσέ Τζέιμς. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούς και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
1: ΕΡΤ Φλόρινας.

Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα, καλημέρα σε όλους και όλες. Εορτάζει ο Άγιος Αχίλλειος, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και βέβαια ένα μεγάλο χρόνια πολλά στα Γρεβενά που είναι ο πολιούχος τους. Σήμερα πραγματοποιούνται οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στην πόλη των Γρεβενών λόγω του εορτασμού του πολιούχου. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, την οικογένεια και τα μάτια μας. Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα. Τίτλοι τέλους στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Κινητοποιήσεις αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται στο χώρο του εργοστασίου. Εκδήλωση Πάρη Κουκουλόπουλου για την Πτολεμαΐδα 5. Αναβολή δίκη ΣΕΛΤΕΚ. Νομαρχιακό τμήμα ΔΕΔΗ Καστοριάς για την πειθαρχική δίωξη γιατρού του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού. Τέλος σήμερα οι τηλεθερμάσεις για τη θερματική περίοδο 25-26. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στον ήχο στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Για να ξεκινήσουμε τώρα τις ανταποκρίσεις μας, να πάμε στη Φλόρινα και στην Τάμια Δάμου, να δούμε την επικαιρότητα. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα που ξεκινάει με ηλιοφάνεια και καλή τη θερμοκρασία. Χθες έφτασε και τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σημαντικό αυτό για την περιοχή, μια που μπορούμε και εμείς να πούμε ότι βλέπουμε σιγά σιγά την άνοιξη, αν δεν αλλάξουν και πάλι οι μετρολογικές συνθήκες. Ωστόσο όμως θα ξεκινήσω με το μαθητικό πανελλήνιο συνέδριο που διοργανώνεται στην περιοχή της Φλόρινας από σήμερα μέχρι και τις 17 του Μάη. «Παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο, παιδιά με φωνή» είναι ο τίτλος του Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το μαθητικό αυτό συνέδριο να αναδείξει, να επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πραγματικά οι νέοι άνθρωποι της περιοχής είναι αυτοί που είναι και το μέλλον τόσο της Φλόρινας όσο και γενικότερα της χώρας, και θα πρέπει να τους ακούμε λίγο καλύτερα για το πώς θέλουν αυτό το μέλλον το οποίο τα ίδια ονειρεύονται και περιμένουν από όλους εμάς. Από την άλλη, να πάμε και στην διεξαγωγή των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου, που γίνεται για δημοτικά και γυμνάσια σχολεία του Δήμου της Φλόρινας και σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη, μετατρέποντας το γήπεδο σε μια μεγάλη γιορτή του σχολικού αθλητισμού γεμάτη χαμόγελα, ενθουσιασμό και ζωντάνια. Και πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως είναι η προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα που πραγματοποιούν οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ Αμιντέου το Σάββατο 16 Μάη στις 7.30 η ώρα το απόγευμα, καθώς επίσης και η παράσταση που θα δοθεί εδώ στην περιοχή της Φλόρινας από το τμήμα λογοτεχνίας και θεάτρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας Αριστοτέλης, την απολαυστική κωμωδία του William Shakespeare, Πολύ φασαρία για το τίποτα, που παρουσιάζεται σε δύο παραστάσεις το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο του Αριστοτέλη. Πολύ πολύ όμορφες εκδηλώσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι παραμείνουν στην περιοχή και όσοι επισκεφτούν την περιοχή μας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Να σε καλά, Τάμια Δάμου, να περάσεις όμορφα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Καλή επιτυχία αύριο στο Eurovision για το τραγούδι Φέρτο που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Αύριο τελικός, νομίζω θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στον Άης Αγίου Δημητρίου. Τίτλοι τέλους για τον Άης Αγίου Δημητρίου σήμερα, ωστόσο κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στην πύλη του εργοστασίου. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι εκεί. Η Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω το συμβολικό το τραγούδι, το φέρτο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά από 42 χρόνια τάσα λειτουργίας, ο μεγαλύτερος δημοτικός σταθμός της χώρας περνά οριστικά στην ιστορία. Στο πλαίσιο της απολυντοποίησης της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού θα παραμείνουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας έως το Μάρτιο του 27, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ο σχεδιασμός της πλήρους παύσης της λιγνητικής δραστηριότητας. Η απόφαση, από ό,τι αντιλαμβάνεστε όλοι, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, ειδικά τα τοπικούς φορείς, να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας αλλά και για την επόμενη μέρα της περιοχής. Προβληματισμός και για τη τηλεθέρμανση στην Κοζάνη, καθώς η λειτουργία της ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον Άης Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Εγώ βρίσκομαι εδώ στην πύλη του Άης Αγίου Δημητρίου. Πάρα πολύ ο κόσμος, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, συνδικάτα, συλλογικότητες, εργατικά κέντρα, ενώνουν τις φωνές τους για να παραμείνει ή για να αλλάξει κάτι, αν θέλετε, με τα δεδομένα που πλέον υπάρχουν και όπως ανακοινώθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τον λιγνίτη και τις λιγνητικές μονάδες της περιοχής, μένοντας δηλαδή ουσιαστικά η μονάδα 5. Συγκίνησε από τους εργαζόμενους, ημέρα πένθους, λύπης, ημέρα ιστορική θα πρέπει να πούμε, γιατί η εξέλιξη αυτή προκαλεί και ένα κύμα διαμαρτυριών γενικότερα. Είδαμε και τις ανακοινώσεις αλλά και τις συνεδριάσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα με τις αποφάσεις που έχουν ελευθεί. Τάσα, πραγματικά είναι πολύ συγκινητική η στιγμή, αλλά και μια στιγμή που για την περιοχή, για τον κόσμο αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πολύ πολύ σημαντική, με δεδομένο ότι μια ολόκληρη ιστορία καταγράφεται σε αυτό το κομμάτι του Άης Αγίου Δημητρίου, ο οποίος 42 ολόκληρα χρόνια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ελληνική μονάδα, για όχι μόνο για την περιοχή αλλά για όλη τη χώρα, με πολύ μεγάλες αποδόσεις, αν θέλετε, φτάνοντας και σε περώντας 1500 ΜΒ σε πολλές των περιπτώσεων. Έβαλε πλάτη επίσης στην ενεργειακή επάρκεια και νομίζω ότι όλα αυτά παραμένουν ζητούμενα για τους ανθρώπους του τόπου, γιατί το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το λιγνίτη δεν έχει φέρει ακόμα θέσεις εργασίας. Υπάρχει ανησυχία και αυτό είναι που ζητούν, να παραμείνει δηλαδή ο λιγνίτης στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στην Βλάστη, εκεί θα σας πάω, που θα είναι μια ξεχωριστή τιμή για τη Δυτική Μακεδονία. Το αύριο Σάββατο η Σχολή Υφαντουργίας της περιοχής που χαρά στην απονομή των πρώτων πτυχίων και πιστοποιήσεων από φοιτητές στους εκπαιδευμένους που ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο σπουδών στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χώρο, αφού το Πανεπιστήμιο συμβάλλει σε όλο αυτό το κομμάτι της επαναλειτουργίας ουσιαστικά της στην περιοχή, στο θέμα της σχολής Φαντουργίας, που έγραψε μια ολόκληρη ιστορία βέβαια και τα προηγούμενα πολλά χρόνια και παρέμεινε για πολλά χρόνια επίσης κλειστή. Να πούμε επίσης, Τάσα, ότι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή. Είναι κοινή εκδήλωση συνάντηση που πραγματοποιεί το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ρεβενών Κοζάνης με τα όμορα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO Βίκο ΑΟΥ και Μετεώρων Πύλης. Η συνάντηση με θέμα Γεωπάρκα UNESCO και τέχνη της πέτρας θα ξεκινήσει από σήμερα έως και την Κυριακή στο 5 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τον γεωτουρισμό και την γεωκληρονομία, την αρχιτεκτονική τοπίου κτλ. Η μέρα, βέβαια, η σημερινή ουσιαστικά υποδέχονται τους καλεσμένους Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άνκο Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βοΐου, αλλά και την τοπική κοινότητα Πενταλόφου, τη ΣΕΠ Γεωφαύμα Ελλάς και το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Να σας πω βέβαια ότι θα γίνουν πολλά που θα περιδιαβούν ουσιαστικά σε σημεία και στην περιοχή, σε γεωφύρια και όχι μόνο στο Δήμο Βοΐου. Να πούμε ότι μια πολύ αξιόλογη συναυλία ετοιμάζεται για αύριο. Τον συνθέτη Λία Ανδριόπουλο θα φιλοξενήσει χώρο δύο δωματίου στην αρρωγή του Δήμου Κοζάνη. Συναυλία αφιέρωμα με τίτλο «Τι τραγούδι να σου γράψω» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνη. Εκδήλωση επίσης για τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Όσοι Κοζάνη πήρε τη σημερινή τη μορφή θα πραγματοποιήσουν αύριο στο Μουσείο, την Κυριακή με τις φορές της 11 το πρωί στο Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας Λυκός Καλογερόπουλος. Να πούμε επίσης ότι στο Βόρειο έχουμε το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ στη Σιάτισσα την Κυριακή. Διοργανώνεται η χοροδία γυναικών Σιάτισσας. Ζιμπουλάκι μου γαλάζιο, το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, χορευτική παράσταση την Κυριακή στις 12 στην αίθουσα τέχνης. Πορεία ειρήνης σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα την ερχόμενη Κυριακή και παιδική εκδήλωση στον Κλήτο με τίτλο «Ένα παραμύθι για το Λιγνίτη» το Σάββατο στις 5.30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αυτά.
0: Καλημέρα Δέσποινα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Χρόνια πολλά, Μακινασιάδη, μιας που είσαι Γερβενιώτης και γιορτάζεται σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάκη.
1: Καλημέρα. Χρόνια πολλά στην πόλη των Γρεβενών. Χρόνια πολλά στους Γρεβενιώτες, στους απανταχού Γρεβενιώτες, όπου και αν είναι, όπου και αν μας ακούν. Τον Πολιούχο μας γιορτάζουμε σήμερα, Άγιο Αχίλιο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο εμείς, γιορτάζει και η Λάρισα. Θα μου πείτε τώρα, Λάρισα και τα Γρεβενά πώς έχουν τον ίδιο Πολιούχο. Σε αυτό ευθύνονται οι βλάχοι, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που ήρθαν από εκεί ουσιαστικά πριν από κάποιους αιώνες. Υιοθέτησαν, θα το έλεγα εγώ έτσι, τον Άγιο Αχίλιο, να τον τιμούν, να τον γιορτάσουν, και έτσι σιγά σιγά και η πόλη των Γρεβενών τίμησε και τον Πολιούχο αυτό, τον Άγιο αυτό, ως Πολιούχο. Χθες είχαμε στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το γυροκομείο, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο. Εκεί έγινε η δοξολογία, ο Σπερινός, ο μέγας αρχιερατικός Σπερινός. Έγινε η περιφορά της εικόνας και φυσικά σήμερα επικεντρώνεται στον Ιερό Ναό οι εκδηλώσεις, οι θρησκευτικές στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστίας της Θεοτόκου, ο οποίος παλαιότερα είχε και είχε και το όνομα του Αγίου Χιλίου. Αυτό το βλέπει κανείς, αν κάποιοι δεν το έχουν δει, μπαίνοντας στην εκκλησία, στον Μητροπολιτικό Ναό, υπάρχει μια επιγραφή για τον Άγιο Χίλιο, η οποία βρίσκεται στο ιερό από την πλευρά της παλιάς αστυνομίας, έτσι να πω, από την πλευρά της Μητρόπολης. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα, να σταθούμε ότι καλά κρατεί μια πλέον αντιπαράθεση για τον θέμα του προπολογισμού μεταξύ της αντιπολίτευσης και κυρίως και του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Τριγώνη, με την Δημοτική Αρχή, σχετικά με τον προπολογισμό περί του ισχυρισμού που έχει από την πλευρά του κύριος και επιμένει ο κύριος Στριγώνης ότι υπάρχει μια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για τον προϋπολογισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από την εικόνα αυτή που επιχειρεί, το λέει, αυτά τα λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Ευαγγελόπουλος, σε ανακοίνωσή του, που επιχειρεί, όπως λέει, να παρουσιάσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Επιμένει με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Στριγώνης ότι όντως είναι έτσι, λέει ακριβώς, και βγαίνουν αυτά τα ποσά. Το ζητούμενο εδώ είναι ότι η Δημοτική Αρχή, όπως λέει ο κύριος Ευαγγελόπουλος, έχει αποδείξει ότι στην πράξη αναλαμβάνει τις ευθύνες χωρίς υπερφυκυρίες. Γιατί εδώ είναι το θέμα ότι με την καθυστέρηση της ψήφισης του προϋπολογισμού υπάρχουν πολλές αριθμίες. Όχι, πολλές, υπάρχουν αριθμίες στο Δήμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, χωρίς προϋπολογισμό, πολλά πράγματα δεν κυλήσαν όπως τα προγράμματισε και η Δημοτική Αρχή, όπως προγραμματίζει και κάθε Δημοτική Αρχή, γιατί υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες πριν τον προϋπολογισμό. Δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα που γινόταν. Τώρα, φαίνεται ότι αυξάνουν οι φωνές και μάλιστα όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο και εκτός Γρεβενών για το θέμα με την ιστορία με τον Βενετικό ποταμό, και όχι με τον Βενετικό ποταμό και με τον Αλιάκμα ποταμό. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς και Γρεβενιώτης, ο Γιάννης Πανταζής, ο οποίος μάλιστα στις 21 Μαΐου θα πάει σε ένα διεθνές διαγωνισμό, όπου έχει επιλεγεί ανάμεσα σε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 2.500 καλλιτέχνες. Ο ίδιος λοιπόν έχει καταφέρει και έχει βάλει μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη κίνηση που γίνεται ήδη διαδικτυακά στα Γρεβενά για το να σωθεί ο Βενέτικος, να μην γίνουν τα 27 υδροελεκτρικά φράγματα, ακόμη και ο Λιάκμος ποταμός που είναι άλλα 14, δηλαδή συνολικά έχουμε 41 υδροελεκτρικά στον Αλιάκμο και στο μεγαλύτερο επίσης παραπότομο, ο οποίος πηγάζει από τα Γρεβενά και σμίγει εκεί κάπου στην Αγάπη, να μην διαταραχθεί το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Πανταζής τονίζει ότι πήρε τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έφερε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχουν κινήσεις έτσι ώστε να ελέγξουν, να δούμε τι επιπτώσεις, τι γίνεται με το Βενέτικο ποταμό. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν όχι μόνο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το έλεγα και γενικότερα και από άλλες περιοχές, και άλλες πλευρές να δουν τι γίνεται. Γιατί ο Βενέτικος Παθμός είναι ένα ποτάμι το οποίο έχει πάρα πολλά πέτρινα γεφύρια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 από τα σχεδόν 19-20 τα οποία σώζονται στα Γρεβενά. Έχει τα περισσότερα πέτρινα γεφύρια, τα οποία φυσικά θα διεταραχθούν και αυτά θα έχουν ζητήματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το ξέρουμε όλοι, το πέρασμα του Βουκεφάλα εκεί στην Εθνική Οδό Γρεβενών Τρικάλων, που είναι στο Ελευθεροχώρι, εκεί που είναι και η φυσική πισίνα του Βενέτικου, και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, κάποιοι επενδυτές θέλουν να κάνουν τα υδροελεκτρικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ακόμη και σε αυτά τα πιο ωραία, τα πανέμορφα μέρη υπάρχουν. Επίσης, σε εκείνα τα σημεία γινόταν rafting, γινόταν και κάνω καγιάκ σε πολλά άλλα. Όλα αυτά λοιπόν κινδυνεύουν να μείνουν. Κινδυνεύει φυσικά και θα το έλεγα, κινδυνεύουν και ο υδρόβιος πληθυσμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα αλλάξουν τα πάντα αν γίνουν όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ότι το έχει θέσει ως στόχο και ο Γιάννης Πανταζής, όπως είπαμε, ο οποίος αυτό που τονίζει είναι ότι δεν θα αφήσει τουλάχιστον τη φωνή του μάλλον με τη φωνή του να το θίξει το θέμα παντού όπου και αν βρεθεί. Και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι χθες κυκλοφόρησε και ένα πανέμορφο πραγματικά τραγούδι που φωνάζει έτσι, που μιλάει ακριβώς για τα ποτάμια αυτά. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα, κυκλοφόρησε και ένα πανέμορφο πραγματικά τραγούδι που φωνάζει έτσι, που μιλάει ακριβώς για τα ποτάμια αυτά.

0: Πρωτομαγία. Θα έχουμε λοιπόν αρκετούς φίλους και λάτρεις των δύο τροχών να τρέχουν σε αυτό το φιλικό εντούρο, το οποίο έχει σχεδιάσει ο 15 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αναβάτες, ο Βασίλης Σεαφαρίκας, και μάλιστα θα το έλεγα ότι θα έχει δίπλα του και έναν γνωστό. Ένα γνωστό όμως, ποιος είναι φίλος λάτρης, ένας γνωστός μαγείρας, ο Πετρίζικη. Θα είναι και ο Πετρίζικη δίπλα του ακριβώς, θα πάνε σε αυτές τις διαδρομές. Έχουν ήδη, υπάρχει μια πολύ καλή φιλία. Στα υπόλοιπα τώρα να πούμε θέματα είχαμε.
1: Λίγο σύντομα, πολύ σύντομα και να τελειώσω. Ευχαριστώ.
0: Ναι, να πούμε ότι είχαμε τις εκλογές στην Αλμέτα των Αγραβενών, όπου τρεις έδρες κέρδισε η ΣΥΝΕΚ και οι αναπληρωτές καθηγητές έναντι δύο έδρων της ΔΑΚΕ, και εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο ο Ευάγγελος Μεσίρα, του λέω, ο Ευάγγελος Σούμπουρας, Χρήστο Μανετίδης, Θεολόγος Πόροφος, Μαρία Βαγγέλη και Στέργιος Μούτος. Τάσα.
1: Καλημέρα, Μάκη.

0: καρδιά στο στόμα. Πάμε στον Ναής Αγίου Δημητρίου που κλείνει σήμερα, ωστόσο πραγματοποιούνται εκεί οι κινητοποιήσεις. Έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Σπάρτακος, τον κύριο Φασίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα, και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Γιατί σήμερα, γιατί τώρα οι κινητοποιήσεις?
1: Ναι, έχουμε προκηρύξει τριοριστάσεις εργασίας. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Από τις 6 ώρα η τελευταία μονάδα, η πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Και από σήμερα θα εκλείπουν από την ηλεκτροπαραγωγή της πατρίδας μας περίπου στα 1595 MW.
0: Μάλιστα, δεν μου απαντήσατε όμως, γιατί σήμερα, δεν το ξέραμε?
1: Το ξέραμε, το Συνδικάτο έκανε όλες τις ενέργειες που χρειαζόταν όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ λίγοι σύμμαχοι που ήταν δίπλα στο Συνδικάτο και στους εργαζόμενους.
0: Γιατί
1: αλλά
0: αυτό,
1: δεν είναι αργά.
0: Γιατί αυτό κύριε Φασίδη, γιατί δεν είχατε κόσμο δίπλα σας, τι εννοείτε ότι δεν είχατε στήριξη?
1: Δεν είναι από τον κόσμο. Θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν ήταν δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα του τόπου μας. Γιατί πολλοί ξέρουμε πολύ καλά, είναι μικρή κοινωνία και ξέρουμε πολύ καλά το τι στάση κράτησε ο καθένας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό που λέμε ότι δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή να ερχόμαστε σε μια στήρα αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή βοηθάει να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να περισσώσουμε ό,τι περισσώζεται.
0: Τι περιμένετε να γίνει? Περιμένετε κάτι?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει ραντεβού στο Υπουργείο Ενέργειας, με τους βουλευτές της περιοχής μας, με τους δημάρχους και με τον περιφερειακό.

0: συνεδριάσει, να πάμε και να θέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να διεκδικήσουμε αυτό το ψήφισμα που πάρθηκε τις προάλλες από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το ότι αυτές οι κοινωνικές μονάδες θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι στο σύστημα. Είμαι αισιόδοξο.
1: Κάνετε λόγο για παράταση τώρα, έτσι, όχι και κάτι.
0: Σαφέστατα.
1: Μέχρι πότε δηλαδή θα ήταν ικανοποιητικό να υπάρξει μια παράταση?
0: Εμείς αυτό που βάζουμε είναι με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Δεν μας δεσμεύει κάποιος.
1: Ναι.
0: Το χρονοδιάγραμμα το γνωρίζουμε αυτό που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μας καλύπτει.
1: Να μας πείτε ποιο είναι, τι ακριβώς λέει, για να γνωρίζει και ο κόσμος.
0: Μπορούν να φύγουν και πάνω από το 38 οι μονάδες, μπορούν να παραμείνουν.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζουμε ότι ιδιαίτερα σήμερα, έτσι όπως διαδραματίζεται έτσι, η γεωπολιτική σκακέρα, οι λιγνητικές μονάδες και ο λιγνίτης είναι το μοναδικό καύσιμο που μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της πατρίδας μας.
1: Έχει να κάνει με τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή την περίοδο.
0: Ακριβώς.
1: Στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, κύριε Φασίδη, έχει συγκεντρωθεί κόσμος έξω από την πύλη του Αγίου Δημητρίου, είστε πολλοί?
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εδώ τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στο μόνιμο προσωπικό, οι οποίοι θα μεταδίδουν σε άλλες μονάδες της περιοχής μας, αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος οι οποίοι είναι σε εργολάβους και συμβασιούχοι, οι οποίοι το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Και εδώ θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία για να δει τι θα κάνει για αυτόν τον κόσμο.
1: Για πόσα άτομα μιλάμε, είναι αυτοί που είναι σε ανασφάλεια, να το πω έτσι?
0: Είναι γύρω στους 270 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι εργολαβικοί και συμβασιούχοι, και 305 περίπου είναι οι εργαζόμενοι στο μόνιμο προσωπικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Φασίδη, απλός κόσμος είναι και κοντά σας ή όχι?
0: Ναι. Έχουν έρθει και πολίτες από την ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θέλω να ομολογήσω ότι είδα και από συλλόγους, εμπορικούς συλλόγους και τα λοιπά, βλέπω κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι τι, ότι να καταλαβαίνουν εδώ τοπικά το τι ξημερώνει κλείνοντας αυτός ο σταθμός, και εκτός από αυτό μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια Πτολεμαϊδα 5, όπου με βάση του σχεδιασμού της επιχείρησης 30 Σεπτεμβρίου σταματάει να λειτουργεί ως λιγνητικός σταθμός. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ξημερώνει μετά, που μιλάμε για πολύ περισσότερους εργαζόμενους, γιατί αν σταματήσει και η Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, είναι ταφόπλακα και στο ιστορικό λιγνητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου είναι πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι. Και εκεί δεν ξέρω αν είναι διαχειρίσιμος αυτός ο αριθμός των εργαζομένων. Και δεν μιλάω μόνο για τους εργολαβικούς, αλλά μιλάω και για το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης.
1: Για πόσα άτομα μιλάμε στην Πτολεμαϊδα 5?
0: Συνολικά, δεν θα πω μόνο για την Πτολεμαϊδα 5,
1: ναι.
0: Συνολικά μιλάμε για πάνω από 1.500 μόνιμους εργαζόμενους, μαζί με τους εργολαβικούς και τους συμβασιούχους. Αγγίζουν γύρω τις 3.000.
1: Και λέτε ότι θα υπάρξει θέμα και για τους ανθρώπους που είναι αόριστου χρόνου, να το πω έτσι, και για τους μόνιμους?
0: Σαφέστατα, θα υπάρχουν θέσεις εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν χωράν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πάνω.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό ως συνδικάτο, αυτό που προσπαθούμε είναι να περισσώσουμε τις θέσεις εργασίας μας. Και για το μόνιμο προσωπικό, οι θέσεις εργασίας μας να είναι εδώ πάνω. Να μην χρειαστεί κάποιος εργαζόμενος να πάρει την οικογένειά του και να μετατεθεί σε κάποιο νησί ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Κύριε Φασίδη, γενικότερα, με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον της ευρύτερης περιοχής?
0: Νομίζω ότι ξημερώνουν πολύ δύσκολες μέρες. Γιατί, αν πάρουμε παράδειγμα την πενταετία που μας πέρασε, όπου η κυβέρνηση ήρθε και έταξε διάφορα πράγματα εδώ πάνω, μεγάλα έργα, ακούγαμε για πολλά δις που θα πέφτουν εδώ στην περιοχή μας για καινούργιες θέσεις εργασίας κτλ. Δεν είδαμε τίποτα. Άρα, αν πάρουμε βάση την τελευταία πενταετία και σκεφτούμε την επόμενη πενταετία πώς θα είναι, νομίζω ότι ένα κενό. Επενδύσεις δεν βλέπουμε να έρχονται εδώ πέρα. Και οι μόνες επενδύσεις που έχουν έρθει σε αυτόν τον τόπο είναι αυτές που ευδοκιμούν. Δηλαδή, ποιες? Τα φωτοβολταϊκά, γιατί έχουμε τα δίκτυα, οι αντιλησιταμίσεις που είναι να έρθουν, γιατί έχουμε τα ορυχεία μας. Δηλαδή, μόνο αυτά ευδοκιμούν και αυτά έρχονται. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο να έρθει. Και να σας πω κάτι. Και ποιος επενδυτής θα έρθει εδώ να επενδύσει, όταν δεν έχουμε σιδηρόδρομο, δεν έχουμε λιμάνι, δεν έχουμε αεροδρόμιο, δεν έχουμε έναν βασικό οδικό άξονα? Είναι βασικά. Είναι βασικά στοιχεία για έναν επενδυτή, για έναν σοβαρό επενδυτή, να έρθει να επενδύσει.
1: Κατανοητά όλα αυτά. Εδώ ζούμε όλοι, ξέρουμε τι γίνεται. Θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Εσείς το περιγράφετε δυσίωνο. Μακάρι να μην είναι έτσι.
0: φαίνεται η κατάσταση ποια είναι. Αν κάνουμε μια βόλτα στις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, θα καταλάβουμε τα κλειστά μαγαζιά πώς είναι. Μιλώντας με κόσμο, βλέπουμε τη φυγή των νέων μας, που έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι. Και εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι ίδιοι γονείς να λένε στα παιδιά τους ότι θα πρέπει να φύγετε από αυτή την περιοχή, γιατί δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο. Ενώ παλιότερα τι λέγανε όλοι οι γονείς, ότι να κρατήσουμε τα παιδιά μας δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μάλιστα. Είναι μια μέρα με αντιφατικά συναισθήματα, κύριε Φασίδη, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αν δείτε τον κόσμο που είναι αυτή τη στιγμή εδώ στην πύλη, που είναι πάρα πολύ, θα δείτε τα πρόσωπα, τα σκηθροπά πρόσωπα που εργαζόμενοι και εργολαβικούς αλλά και μόνιμους. Εδώ, σε αυτό το σταθμό, πολύ μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Ζήσαν στιγμές, χαρές, λύπες. Όταν πρωτομπήκαν στη δουλειά τους, χάσαν φίλους εργαζόμενους εδώ πέρα, συναδέλφους. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα.
1: Έτσι,
0: είναι
1: έτσι.
0: Πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, κατανοητό, ναι. Κύριε Φασίδη, να σας απελευθερώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Μας πιέζει λίγο σήμερα ο χρόνος, είναι η επικαιρότητα που μας πιέζει. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη και στην Καστοριά. Έχουμε όχι τόσο καλές ειδήσεις όσον αφορά τη Γούνα. Είναι ένα ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη. Μάριε, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε απόγνωση βρίσκονται οι γουνοποιητές. Όλες οι γουνοποιητές της Καστοριάς, καθώς η νέα δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει την τοπική οικονομία αντιμέτωπη με το φάσμα της χρηματοδοτικής καταστροφής. Μετά το πάγωμα λοιπόν των εξαγωγών προς την Ρωσία, Τάσα, λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, η απαγόρευση εισαγωγής τώρα των πολύτιμων δερμάτων ζιμπελίνας, τα γνωστά Σέιμπλ, κόβει τον δρόμο και προς τη νέα ελπιδοφόρα αγορά της Κίνας, απειλώντας με λουκιά του εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πριν από μόλις ένα μήνα, Τάσα, η 51η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς γέμιζε τους ανθρώπους του κλάδου με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η μεγάλη προσέλευση Κινέζων αγοραστών έδειχνε πως η διέξοδο στην κρίση είχε βρεθεί. Τώρα, σήμερα, μετά από αυτή την εξέλιξη, αυτό το χαμόγελο έχει παγώσει. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάσει να απαγορεύσει την εισαγωγή κατεργασμένων και κατέργαστων δερμάτων από τη Ρωσία χτυπά ανεπανόρθωτο τον κλάδο της γουνοποιίας. Στο στόχαστρο μπήκε η πολυτελής ζιμπελίνα, το Σέιμπλ, όπως είπαμε. Μια πρώτη ύλη που ενδυμεί αποκλειστικά σε ρωσικά εδάφη και αποτελεί το 99% της ζήτησης από την κινέζικη αγορά. Τη νέα αγορά που βρήκανε οι Έλληνες, οι Καστοριανοί, αλλά και το Βόλιο, όλοι οι γουνοποιοί της Δυτικής Μακεδονίας, για να αντικαταστήσουν το χαμένο έδαφος, ένα ποσοστό από το χαμένο έδαφος που είχαν χάσει λόγω του πολέμου στη Ρωσία με την Ουκρανία και των κυρώσεων που είχαν μπει σε ισχύ από αυτόν. Τώρα, χωρίς την πρώτη ύλη, οι παραγγελίες που κλείστηκαν με κόπο δεν μπορούν φυσικά να εκτελεστούν. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, Τάσα, και εκατοντάδες θέσεις εργασίας και η επιβίωση μιας ολόκληρης περιοχής. Η Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας τώρα βρέθηκε, να πούμε ότι βέβαια στην πρώτη στιγμή βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού, ήδη πραγματοποιήθηκε μια κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ βρέθηκε χθες και με την αρμόδια Επιτροπή Κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κατέθεσε ένσταση. Να πούμε ότι η αρμόδια επιτροπή άκουσε με πολύ προσοχή τον προβληματισμό. Βεβαίως έδωσε τα δίκαια στον κλάδο και συνομίλησε με όλους τους αρμόδιους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για τα προβλήματα, αλλά και για τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν από αυτή την απόφαση. Κατατέθηκε η ένσταση λοιπόν, από όπου και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα την απόφαση για αυτή την ένσταση που ελπίζουμε όλοι να είναι θετική ως προς τους γουνοποιούς του επόμενου διάστημα. Λοιπόν, θα κληθεί αν η τέχνη της γουνοποιίας που ταυτίστηκε επί αιώνες με τη Δυτική Μακεδονία θα καταφέρει να επιβιώσει ή όχι, Τάσα.
0: Μάλιστα, είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όχι θετική, αρνητική. Να δούμε πώς θα σταθεί αυτός ο κλάδος της γουνοποιίας που είναι χτυπημένος εδώ και χρόνια ποικιλοτρόπος. Και Μάριε, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο κάποιοι φορείς θα κινητοποιηθούν, ίσως να υπάρξουν κάποιες εναλλακτικές για τον τόπο γενικότερα, εννοώ.
1: Κοίταξε, Τάσα, αυτό που ζητήσανε και μέσω της ένστασης είναι μια παράταση ως προς αυτή την απόφαση. Υπάρχουν παραγγελίες, υπάρχουν... Είδαμε δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, μετά από πολλά χρόνια, πολλά χαμόγελα και...
0: Και πάγωσαν, όπως είπες και εσύ, πάγωσαν, ναι, μετά. Μετά.
1: Και πολλή ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και πολλή ζήτηση για ένα προϊόν, αλλά και για το οποίο νομίζαμε ότι πραγματικά είχε σβήσει. Όπως λένε οι περισσότεροι Καστοριανοί, η Γούνα δεν σβήνει ποτέ. Βέβαια, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Ρωσία με την Ουκρανία, να αρθούν αυτές οι κυρώσεις, η αγορά της Κίνας ήταν αυτό που όλοι περιμένανε. Όλοι οι γουνοποιοί ψάχνανε επεγνωσμένα τον καινούργιο πελάτη. Οι Κινέζοι το 99% ζητάνε όμως αυτό το συγκεκριμένο είδος, το Sable. Το Sable το οποίο, από ό,τι φαίνεται τώρα, δεν μπορούμε να εισάγουμε ώστε να παράξουμε εμείς μετέπειτα τις πανέμορφες αυτές γούνες.
0: Θα ζητηθεί που... μια παράταση στην απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να γίνουν κάποια πράγματα, Μάριε. Αυτό μας είπες προηγουμένως.
1: Έτσι ακριβώς. Ζητήσανε μέσω της ένσταση μια παράταση χρονική, να μην μπει σε ισχύ αυτή η συγκεκριμένη, αυτή η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ώστε να μπορούν να παράξουν και, και να γίνει και η παραγωγή των παραγγελιών που έχουν μέχρι στιγμή κατατεθεί, αλλά και να βρεθούν μέσω του διαλόγου φυσικά εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις. Φαίνεται το κλίμα τάση να είναι θετικό, όσο και αν δεν το πιστεύουν αρκετοί. Και από την Επιτροπή αλλά και από τα μηνύματα που λαμβάνουν οι γουνοποιοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία στην προκειμένη περίπτωση, διότι βλέπουμε ότι σε αυτά τα ζητήματα εκεί που φαίνονται να πηγαίνουν προσθετικά να τα αλλάζουν τελευταία στιγμή. Αλλά και πάλι είναι συμβατικό.
0: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αυτό Μάρια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα θα μου επιτρέψεις, επειδή είναι 8 και 56, αν έχεις κάτι πολύ σημαντικό επίσης να πεις, να σε ακούσουμε, γιατί ξέρεις, ο χρόνος είναι πιεστικός, είμαστε στο κλείσιμο.
1: Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός και γι' αυτό θα πω μια πολύ χαρούμενη και σημαντική είδηση πάρα πολύ σύντομα. Καθώς με μετάλλια, χαμόγελο και περηφάνεια επέστρεψαν Special Olympics στην Καστοριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Τάσα, να πούμε ότι οι αθλητές και αθλήτες της Καστοριάς γύρισαν στην πόλη έχοντας τις αποσκευές τους όχι μόνο διακρίσεις, αλλά κυρίως στιγμές χαράς, προσπάθειας, δυνάμεις και υπερηφάνειας. Η επιστροφή τους αποτέλεσε μια όμορφη στιγμή για όλους όσοι βρέθηκαν κοντά τους, με την υποδοχή τους να έχει έντονο το στοιχείο της συγκίνησης και της επιβράβευσης. Επέστρεψε λοιπόν η τοπική ομάδα των Special Olympics Καστοριάς μετά τη συμμετοχή τους στους πανελλήνιους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι, γεμάτη με μετάλλια αλλά και με πάρα πολύ χαρά.
0: Να κλείσουμε με αυτό το ευχάριστο, Μάρια, το χρειαζόμαστε όλοι, έτσι κρατάμε τα καλά. Και τα υπόλοιπα τα παλεύουμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς τα παλεύουμε, ακριβώς όπως το πεστάσα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα
0: επίσης. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε και εμείς. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι».
18: Σήμερα, 15 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Ένα από τα θαύματα της Εκκλησίας είναι οι Άγιοι, που ζουν σε κάθε εποχή και παραμένουν ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Ένα μεγάλο θαύμα Θείας Παρουσίας είναι και ο Άγιος Αχίλλειος, ο μυροβλήτης και θαυματουργός, που για αιώνες τώρα παραμένει η καρδιά και η ψυχή της Λάρισας. Ο Άγιος διακηρύττει την αέναη παρουσία του τρισυπόστατου Θεού, πεποίθηση την οποία αγωνίστηκε να μεταδώσει στους γύρω του και με παρησία διατράρωνε κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γεννήθηκε στην Καπαδοκία από γονείς πλούσιους και ευγενείς, μα προπάντων ευσεβείς. Ανέθρεψαν το παιδί τους με φόβο Θεού και φρόντισαν να του δώσουν εκτός από τον θησαυρό της Αγίας Πίστης και μια μεγάλη μόρφωση από την ανθρώπινη σοφία. Συγχρόνως όμως, ο νεαρός Αχίλλειος με την νηστεία και τις αγρυπνίες προέκοπτε στην αρετή και στην εχριστό τελείωση. Είχε όψη αγγελική. Στη συμπεριφορά του ήταν απλός και προσινής και τα λόγια του είχαν τέτοια γλυκύτητα ώστε έκαναν όσους το πλησίαζαν να τον μιμηθούν στις αρετές του. Όταν ακόμα ο Αχίλλειος ήταν πολύ νέος, συνέβη να χάσει και τους δύο γονείς του. Τότε μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί έρχεται για προσκύνημα στη Ρώμη. Την ώρα που προσκυνούσε τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έλαβε το χάρισμα του Αποστολικού Κηρύγματος. Άρχισε αμέσως να κηρύττει το Ευαγγέλιο με τέτοια δύναμη και χάρη, ώστε οδήγησε στην αληθινή πίστη πλήθος ειδωλολατρών. Συγχρόνως έλαβε και το ιαματικό χάρισμα, με το οποίο τέλεσε πολλές ιάσεις. Κηρύττοντας και θαυματουργώντας, πέρασε από πολλές χώρες ώσπου έφτασε στη Θεσσαλία. Το φλογερό του κήρυγμα και τα πολλά του θαύματα τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο της Λάρισας. Από τότε αφοσιώθηκε στο λογικό του πίμνιο. Με τη δυνατή προσευχή του έκανε να σταματήσει ξηρασία και να έρθει άφθονη βροχή. Ακόμη, με το προορατικό του χάρισμα προείδε εισβολές βαρβάρων και συνέστησε στους πιστούς να μείνουν γερά δεμένοι με τον Χριστό για να τους διαφυλάξει. Για 30 χρόνια, ο επίσκοπος Λαρίσης Αχίλλειος αγωνιζόταν να οδηγήσει το πίμνιό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Το 325 έρχεται στη Νίκαια της Βυθινίας μαζί με τους άλλους θεοφόρους πατέρες για να υπερασπιστεί την ορθόδοξη πίστη από τις κακοδοξίες του Αρίου. Με τέτοια γενναιότητα ο θείος Αχίλλειος υπερασπίστηκε την ορθοδοξία, ώστε προκαλώντας τους αιρετικούς, έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θαύμασε το φλογερό ιεράρχη της Λάρισας Αχίλλειο, γι' αυτό και τον γέμισε με πλούσια δώρα, τα οποία ο Άγιος μοίρασε στους φτωχούς. Ο Άγιος Αχίλλειος ανεδείχθηκε για την Εκκλησία όπως ψάλλει ο υμνογράφος η Εύηχο Σάλπιγγα, που κηρύττει στους αιώνες το του Ιού Ομοούσιον. Σαν επέστρεψε στο λογικό του πίμνιο, δόθηκε και πάλι σε έργα πνευματικής οικοδομής. Μετά από 35 έτη επισκοπίας κοιμήθηκε ειρηνικά στη Λάρισα και από τον τάφο του ανέβλησε θείο Μύρο, δια του οποίου γίνονταν πολλά θαύματα. Οι Λαρισαίοι τον ανέδειξαν πολύούχο και προστάτη τους και ο ναός του ήταν ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα του χριστιανικού κόσμου των Βυζαντινών χρόνων. Το 985 όμως, με την εισβολή των Βουλγάρων, τα ιερά χαριτόβρητα λείψανα του Αγίου Αχιλλείου μεταφέρθηκαν στην Πρέσπα, που τότε ήταν η πρωτεύουσα των Βουλγάρων. Εκεί προς τιμή του χτίστηκε μεγαλοπρεπής και επιβλητικός ναός. Οι Λαρισαίοι στερήθηκαν το πολιούχο τους, όχι όμως την χάρη και την προστασία του, γιατί ως θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας ποτέ δεν έπαυσε να δέεται για το λογικό του πίμνιο. Το 1981, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, βρέθηκαν τα τίμια λείψανα του Θεοφόρου Πατρός. Αργότερα, μεταφέρθηκαν με κάθε λαμπρότητα και τιμή στη Λάρισα και κατατέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Έτσι, ύστερα από τόσα χρόνια αποδημίας, ο Σεπτός Ποιμενάρχης και της Ορθοδοξίας ο Πρόμαχος επέστρεψε και πάλι κοντά στα πνευματικά του τέκνα για να τα ενδυναμώσει με τα αναρρύθμιτα θαύματά του και να τα στηρίζει με τις θείες πρεσβείες του. Εφόσον, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι μόνο τα οστά των Αγίων, αλλά και οι τάφοι και οι λάρνακες πολύν βρίουσιν την ευλογίαν και εθή και των Αγίων, πεπληρωμένη εις η πνευματικής χάριτος.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Σεραφλόρνας στους 96,6 και μέσω του www.erteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live που μόλις ξεκίνησε και μεταδίδεται καθημερινά εκτός της Πέμπτης εδώ στην Σεραφλόρνα στους 96,6. Παρασκευή 15 Απριλίου σήμερα και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σε τίτλους. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια πολύ συγκεκριμένη είδηση, πολύ σημαντική είδηση. Καθώς οι απόγνωση βρίσκονται οι γνωποιοί της Καστοριάς, καθώς η νέα δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει την τοπική οικονομία αντιμέτωπη με το φάσμα της ολοκληρωτικής καταστροφής. Μετά το πάγωμα των εξαγωγών προς τη Ρωσία, η απαγόρευση εισαγωγής τώρα των πολύτιμων δερμάτων της Μπελίνας, τα γνωστά Σέιμπλ κόβει το δρόμο και προς τη νέα ελπιδοφόρα αγορά της Κίνας, απειλώντας με λουκέτο εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πριν από μόλις ένα μήνα, η 51η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς γέμιζε τους ανθρώπους του κλάδου με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η μεγάλη προσέλευση Κινέζων τώρα, αγοραστών, έδειχνε πως η διέξοδος στην κρίση είχε βρεθεί. Σήμερα αυτό το χαμόγελο έχει παγώσει. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύσει την εισαγωγή κατεργασμένων και κατέργαστων δερμάτων από τη Ρωσία, χτυπά ανεπανόρθωτα τον κλάδο της γνωποιίας. Στο στόχαστρο μπαίνει και η πολυτελής φυσικά ζιμπελίνα, το λεγόμενο Σέιμπλ, μια πρώτη ύλη που ενδυμεί αποκλειστικά με ρωσικά εδάφη και αποτελεί το 99% της ζήτησης από την κινέζικη αγορά. Χωρίς την πρώτη ύλη αυτή, οι παραγγελίες που κλείστηκαν με κόπο δεν μπορούν να εκτελεστούν. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, εκατοντάδες θέσεις εργασίας και η επιβίωση μιας ολόκληρης περιοχής. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας τώρα είναι σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού. Ήδη πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε για ραντεβού με την αρμόδια Επιτροπή Κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από όπου και κατατέθηκε ένσταση για να γίνει άρση, για να πραχθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα για αυτήν, για να μπορέσουν να παράξουν για αυτή τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ώστε να μπορέσουν να παράξουν και τις παραγγελίες τους οι γουνοποιοί. Βεβαίως η αρμόδια Επιτροπή Κυρώσεων άκουσε με πολύ προβληματισμό, τους προβληματισμούς με πολύ προσοχή, τους προβληματισμούς των γουνοποιών αλλά και όλου του κλάδου. Βρήκε το δίκιο και έδωσε το δίκιο βεβαίως στους ίδιους τους γουνοποιούς. Είναι δίκαιο το αίτημά τους και περιμένουμε τώρα να δούμε την απόφαση της ένστασης στο επόμενο διάστημα, το οποίο θα κρίνει αν η τέχνη της γουνοποιίας που ταυτίστηκε επί αιώνες με τη Δυτική Μακεδονία θα καταφέρει να επιβιώσει ή όχι. Παραδόθηκε το αρδευτικό έργο του Γέρμα στον νεοσύστατο το ΕΒ, καθώς την Τρίτη που μας πέρασε, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωρινής διοικητικής παραλαβής του αρδευτικού έργου, όπως είπα, της περιοχής και της παράδοσης του νεοσύστατου το ΕΒ Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Περισσότερα θα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τώρα όμως δράση ενημέρωσης και εμβολιασμού για τον έρπιτα ζωστήρα από το Κέντρο Υγείας Άρους Οριστικού πραγματοποιήθηκε στην Τρίτη και την Τετάρτη που μας πέρασε. Στο Κέντρο Υγείας της Πόλης, βεβαίως, οι γενικοί ιατρός και οι επισκέπτριες υγείας του Κέντρου Υγείας βρέθηκαν κοντά στους πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκυρη ενημέρωση για την πρόληψη, τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση της νόσου. Με χαμόγελα, μετάλλια και συγκίνηση επέστρεψε στην Καστοριά η τοπική ομάδα των Special Olympics Καστοριάς μετά τη συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Οι αθλητές και οι αθλήτες της Καστοριάς γύρισαν στην πόλη έχοντας τις αποσκευές τους όχι μόνο διακρίσεις αλλά κυρίως στιγμές χαράς, προσπάθειας, δύναμης και περηφάνειας. Η επιστροφή τους αποτέλεσε μια όμορφη στιγμή για όλους όσοι βρέθηκαν κοντά τους με την υποδοχή τους να έχει έντονο το στοιχείο της συγκίνησης και της επιβράβευσης. Θα πούμε ότι η αποστολή της Καστοριάς συμμετείχε σε αγωνίσματα όπως ο Στίβος, το κανόε καγιάκ, το μπάσκετ και το μπότσε, και καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με την συνολική της παρουσία. Οι αθλητές επέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ο αθλητισμός είναι χώρος συμμετοχής, ισότητας και αποδοχής, όπως η προσπάθεια έχει, όπου η προσπάθεια έχει την μεγαλύτερη αξία φυσικά. Και μιας και μιλάμε για αθλητισμό, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημάρου Σουρεστικού με φιλοξένησαν με μεγάλη επιτυχία το Final Four Παίδων της Δεκασδήμα, αλλά και το K14 Final Four του Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, γεμίζοντας τα γήπεδα με νεανική ενέργεια, πάθος και χαμόγελο. Οι μικροί και μεγάλοι αθλητές έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και απέδειξαν πως ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί αξίες. Ενώ ξεκινάει από σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή η 27η Ανθοκομική Έκθεση στην Καστοριά, με μουσική, φαγητό, βεβαίως όμως και τα πανέμορφα λουλούδια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουντουκλή, Χλόι, διοργανώνει και φέτος καθιερωμένη Ανθοκομική Έκθεση, η οποία θα διαρκέσει, όπως είπαμε, από σήμερα έως και την Κυριακή στην περιοχή Βρύση Φουντουκλή. Τώρα, κάπου εδώ θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθούν διαφημίσεις και επανερχόμαστε να δούμε και για το ροδευτικό στο Γέρμα, αλλά και πολλά άλλα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Αεραπόρτα 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
17: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ερυθρέων Αστέρων 96 και 6 στη Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο σκέλος της εκπομπής μας για την παράδοση του αρδευτικού έργου Γέρμα στο νεοσύστατο το ΕΒ και ένα έργο το οποίο το περιμέναμε χρόνια. Έχουμε τώρα στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτριο Σαββόπουλο. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μετά από αναμονή ετών, το αρδευτικό έργο, κύριε, το αρδευτικό του Γέρμα, κύριε Σαββόπουλε, περνά πλέον στα χέρια των χρηστών του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι τώρα τα χαρακτηριστικά που του καθιστούν έργο πνοής για την περιοχή?
1: Είναι ένα έργο μετά από αρκετά χρόνια που ουσιαστικά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Υπήρχε μελέτη από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Καταρχήν το φράγμα ολοκληρώθηκε, κύριε Κωνσταντινίδη, το 2008. Mm-hmm. Έκτοτε περάσαν 18 χρόνια. Προσπαθήσαμε στην πρώτη θητεία και 11-14 να το υποβάλουμε ως πρόταση. Δεν είχε προσκλήσεις. Στη συνέχεια είχε ενταχθεί περίπου το 16-17, αλλά η διαγωνιστική διαδικασία είχε πολλές εστάσεις και ακυρώθηκε από πλευράς του Υπουργείου. Στη συνέχεια το 2019, νομίζω μετά πριν κάνα 3 χρόνια, στη νέα διαγωνιστική διαδικασία, είχαμε ανάδοχο, ήταν το τοπικό σου ανάδοχος, και σε χρόνο εντός προθεσμίας της σύμβασης, των συμβατικών χρόνων, ολοκληρώθηκε και έγινε προθέσει η διοικητική παραλαμβή, δηλαδή οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκε.

0: Ήταν πέρσι το καλοκαίρι ουσιαστικά. Είναι μια ευχάριστη είδηση, έστω και καθυστερημένα, γιατί όταν κάνεις ένα φράγμα το 2008 και παραδίδεις το αρδευτικό το 2026, αυτό καταλαβαίνετε ότι δείχνει και τις παθογένειες του ελληνικού δημόσιου συστήματος. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή δεν μπορείς να δημοκρατήσεις μόνο φράγμα, πρέπει να δημοκρατήσεις φράγμα και αρδευτικό. Τέλος καλό, όλα καλά. Μια πολύ καλή είδηση για την περιοχή και η αμέσως επόμενη καλή είδηση είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού το έχουν αγκαλιάσει. Δηλαδή εδώ και 6-7 μήνες σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, το τμήμα εγγύων βελτιώσεων που προείστατο μέχρι πριν από λίγους μήνες ο κύριος Τυπώας και τώρα με ο κύριος Μοσχάκης ο Παναγιώτης, σε συνεννόηση με τους κατοίκους, ιδρύσαμε και δημιουργήθηκε ο νεοσύστατος το ΕΒ του Γέρμα. Είχαμε να ιδρύσουμε νέο το ΕΒ από το 2010 που είχε δημιουργηθεί το ΕΒ του Βράχου, για αντίστοιχα για το φράγμα και αρδευτικό του Βράχου. Και ξεκινάει φέτος η πρώτη αρδευτική περίοδος ενός ταμιευτήρα που είναι περίπου στις 650.000 κυβικά μέτρα νερού. Μια συνολική αρδευόμενη έκταση περίπου 3.200 στρέμματα. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 4.300.000 ευρώ. Έχει 140 υδροληψίες. Φέτος θα μπουν γύρω στα 500 στρέμματα. Για αρχή είναι καλή και στην πορεία θα δείξει ο χρόνος.
1: Ναι, αυτό δεν ρωτήσω. Πόσο στρέμματα καλύπτει περίπου. Έχετε μια εικόνα. Πώς
0: παραγωγή είναι. Το αρδευτικό του Γέρμα έχει συνολική αρδευόμενη έκταση, κύριε Κωνσταντινίδη, 3.200 στρέμματα. Φέτος θα αρδευτούν γύρω στα 500 σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις και στην πορεία αυτό καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί. Είναι η πρώτη επίσημη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Υπάρχει νεολαία, δηλαδή είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό της Καστοριάς του Γέρμας. Έχει πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Έχει και αγροτικό κόσμο που ασχολούνται μόνο με τη φυτική παραγωγή. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη της λειτουργίας των γεωβελτιωτικών έργων εκ του νόμου που λέμε. Παρόν στη διαδικασία ήταν η βουλευτής κυρία Αντωνίου, ήταν ο δήμαρχος ο Κυπαυσόγλου, ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο Πασχάλης ο Χαρούμενος. Αυτό το έργο είχε επιβλέπουσα υπηρεσία από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μακεδονίας Υπήρου Θράκης, είναι του Υπουργείου Υποδομών μια υπηρεσία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε και την διευθύντρια του έργου που πραγματικά υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και με τις υπηρεσίες. Νομίζω πήγε καλά, είναι η Σταυροπούλου Ιωάννα.
1: Κύριε Σταυροπούλου, δεν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ή συμπληρωματικά έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι στο 100% λειτουργικό το έργο και προσβάσιμο το δίκτυο.
0: Δεν υπάρχει, όχι, είναι απόλυτα λειτουργικό. Είναι απόλυτα λειτουργικό. Απλώς τώρα, ας πούμε, ερευνούμε εκεί μια. Έχουμε κάνει μια μελέτη πριν κάνα χρόνο. Εκεί στο μέτωπο του φράγματος υπάρχει μια υπόνοια ότι πιθανόν να υπάρχει μια διαρροή κάτω από το κύριο μέτωπο του φράγματος. Σε συνεννόηση και με την διευθύνουσα υπηρεσία έχουμε κάνει μια μελέτη η οποία πιθανόν θα δούμε πώς θα πάει φέτος η διαδικασία. Δείχνει ότι όντως υπάρχει μια διαρροή κάτω από το μέτωπο του φράγματος η οποία φέτος θα φανεί πραγματικά πόσο είναι αυτή. Και αν θα χρειαστεί δηλαδή να γίνει μια επιπλέον παρέμβαση για να μειωθεί αυτή με έναν τεχνικό τρόπο, με μια δημοπρασία
1: Αφού μιλήσετε για μια διαρροή, ήθελα να μιλήσω για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό το έργο για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής μας, τη δεδομένη στιγμή, γιατί έχουμε και την κλιματική αλλαγή που μας χτυπά κάθε καλοκαίρι και κάθε χρόνο.
0: Η ορθολογική διαχείριση των νερών, κύριε Κωνσταντινίδη, έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο διαχειριζόμαστε ως πολιτεία, ως ανθρώπινο δυναμικό, ως το ΕΒ, τα διάφορα αρδευτικά δίκτυα. Τα τελευταία χρόνια όλες οι κατασκευές αυτών των δικτύων περιλαμβάνουν και κάποιες κάρτες οι οποίες είναι στη γενικότερη φιλοσοφία αυτής της ορθολογικότερης διαχείρισης του νερού, γιατί είδαμε ειδικά ας πούμε, η περσινή χρονιά, αλλά ακόμη και η προπερσινή, είχαμε σοβαρά θέματα ληψιδρίας, που σημαίνει ότι πρακτικά θα πρέπει να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν με ορθολογικότερο τρόπο το νερό. Και η κάρτα είναι μέσα σε αυτήν τη γενικότερη φιλοσοφία. Η κάρτα είναι ένα σύστημα το οποίο το διαχειρίζεται ο ΔΕΦ σε συνεργασία με τους καλλιεργητές. Κάθε καλλιεργητής έχει τη δικιά του κάρτα και ανάλογα με την καλλιέργεια είναι, αγοράζει ποσότητες νερού μέσω της ώρας και μέσω του χρόνου που θα ποτίζει τις διάφορες καλλιέργειες, αλλά δυστυχώς στην πράξη βλέπουμε ότι δεν έχει περπατήσει στην περιοχή της Καστοριάς εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, γιατί έχει αποδειχθεί το εξής, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι ο Έλληνας μέσα στο DNA του αυτό που πληρώνει και καταγράφεται το υπολογίζει λίγο πιο σοβαρά από ότι αν ας πούμε δεν έχει αυτό το σύστημα της καταγραφής των ποσοτήτων νερού που καταναλώνουμε. Και πολλές φορές, σας μιλάω και ως γεωπόνος, μερικοί πιστεύουν ότι το περισσότερο νερό ότι κάνει καλύτερο, κάνει περισσότερο καλό και στην καλλιέργεια, κάτι το οποίο δεν είναι και πάντοτε σωστό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με καλύτερες ποσότητες νερού σε μια καλλιέργεια μπορεί να δημιουργήσουν αρνητικό αποτέλεσμα από ότι το θετικό που πιστεύουν μερικοί παραγωγοί. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη φιλοσοφία και αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε παραδώσει στο το ΕΒ του Γέρμα, αλλά και πριν 2 χρόνια στην Κορσό και στη Λυσιά, είναι και το σύστημα της κάρτας σε κάθε παραγωγό, όπου επαναλαμβάνω είναι στη φιλοσοφία της ορθολογικότερης διαχείρισης των νερών, γιατί ξαναλέω υπάρχουν χρονικές περιόδους που υπάρχει έλλειψη. Δηλαδή θα σας θυμίσω πέρσι που είχαμε κάνει και ρεπορτάζ στο βράχο, στο φράγμα του βράχου.
1: Σωστά.
0: Θυμάστε ότι κάποιες μέρες εκεί τον Αύγουστο είχε το φράγμα, είχε εξαντληθεί οι διαθέσιμες ποσότητες νερού και ήμασταν σε μια διαρκής έτσι αγωνία του πώς θα εξελιχθεί η καλλιεργητική χρονιά. Ναι, μην τυχόν ας πούμε αναγκαστούμε κάποια στιγμή να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε, ξέρω εγώ, μια καλλιεργούμενη έκθεση εκεί που είναι περίπου 6.000 στρέμματα. Άρα θα πρέπει και η παραγωγή στην προσπάθεια αυτή και στη φιλοσοφία να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν και αυτού του είδους τις κάρτες, να υπάρχει σωστό πρόγραμμα για να μπορέσει να γίνει και η ορθολογικότερη διαχείριση των νερών, που είναι κάτι απαραίτητο λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
1: Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν
0: Να είστε καλά.
1: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και περιμένουμε και νεότερα και για τα υπόλοιπα πολύ σημαντικά έργα. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε τι πραγματοποιείτε, τι φτιάχνετε, σε τι καταστάσεις και σε τι ποσοστά είναι τα υπόλοιπα έργα εδώ στην Καστοριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε εδώ πέρα στον αέρα της Ραφλόνας 96 και 6.

0: Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα, την εκπομπή μας Καστοριά Live εδώ στην Αέρα Φλόρνα στους 96 και 6 για τη Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Ήταν σήμερα η μέρα Παρασκευή 15 Μαΐου. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Σε λίγες μέρες λοιπόν, εδώ ξανά στον αέρα της Αεραφλόρνας στους 96 και 6. Φυσικά, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Δούλας, στην μουσική επιμέλεια Ελένη Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική, ακολουθούν δελτίο ειδήσεων από το RT News και φυσικά τα νέα από την πανέμορφη Φλόρνα. Καλημέρα σε όλους.
1: Το RT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. RT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται RT News Radio.
2: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο Westrinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gende & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florence. Ξυπνήστε λοιπόν με το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, παίρνοντας μαζί σας και το ρόφημα της προτίμησής σας, για να κάνουμε το καθιερωμένο μας πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας και όχι μόνο, και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα, όπου μπορεί να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, από το κινητό, από το σταθερό σου υπολογιστή, το λάπτοπ ή το τάμπλετ. Θα είμαστε λοιπόν εδώ στην παρέα σας να δούμε τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται αύριο μεθαύριο, τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ξεκινώντας βέβαια τόσο με τους μαθητικούς αγώνες ποδοσφαίρου που γίνεται για δημοτικά και γυμνάσια της περιοχής σήμερα Παρασκευή, που ξεκίνησαν από την Τετάρτη και ολοκληρώνονται σήμερα, όσο βέβαια και με το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που ξεκινάει από σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του μηνός, με την συμμετοχή μαθητών δημοτικών και γυμνασίων της περιοχής μας και λυκείων, που πραγματικά έτσι θα δώσουν ένα διαφορετικό μήνυμα για το μέλλον των παιδιών, αλλά και το πώς τα παιδιά και το σχολείο μπορεί να παίξουν ένα βασικό ρόλο στο μέλλον των παιδιών αυτών, που πραγματικά είναι όντως το μέλλον τόσο της Φλόρινας όσο και όλης της χώρας, και κυρίως της Φλόρινας που βλέπουμε να ερημώνει, να μαραζώνει και να μένουμε ή λίγο μεγαλύτερη και ηλικιωμένη. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, λένε Ελευθερίου Περικλεισμούλη στις μουσικές επιλογές και εγώ θα Μαΐσα Δάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο. Άλλη μια επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, που συνέλαβαν 3 άτομα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μετά και την επιτυχία της σύλληψης 2 ατόμων για τηλεφωνικές απάτες. Στο πλαίσιο λοιπόν συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή της Φλόρινας καβάντζα, όπως την χαρακτηρίζουν, όπου οι συλληφθέντες απέκρυπταν από κοινού ναρκωτικές ουσίες που ξεπερνούσε το 1 κιλό. Από την άλλη βέβαια θα έχετε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να απολαύσετε την απολαυστική κωμωδία του William Shakespeare, πολύ φασαρία για το τίποτα, που θα έχει 2 παραστάσεις το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Θέατρο του Αριστοτέλη, από τη Λέσχη Λογοτεχνίας και Θέατρο. Και φυσικά έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, όπως είναι η προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα, που προχωρούν οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ Αμιντέου το Σάββατο 16 του Μάη στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου. Η προβολή πραγματοποιείται 81 χρόνια από την 9η Μάη του 1945, που θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των λαών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ανακοίνωση καλεσμάτους, ως ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Η ταινία «Το τελευταίο σημείο μας» και η αγραφή «Τη ζωή των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Ναζί κατακτητές, 82 χρόνια μετά ήρθαν στο φως οι φωτογραφίες της εκτέλεσης. Και φυσικά και την μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλόρινας και Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Βαρθολομαίο Φλόρινας την Δευτέρα 18 του μηνός. Αυτά λοιπόν μπορείτε να κάνετε και να παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών στην περιφερειακή μας ενότητα.
Εμείς θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανασούλα και επιστρέφουμε και πάλι.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και λίγο μετά τις 10.30 και τις διαφημίσεις. Θα πάμε να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, σχετικά με έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή της Φλόρινας και αφορά όχι μόνο υποδομές και συνδέσεις, αλλά και άλλα σημαντικά. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά λίγο μετά τις 10.30. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα μας, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα έχουμε πολλά να ακούσουμε για τα έργα που πρόκειται να γίνουν, τους δρόμους που πρόκειται να ανοίξουν και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να γίνει και ο κάθετος άξονας Φλόρινα από το Λεμάιδα, έτσι ώστε πλέον και εμείς να συνδεθούμε με την Εγνατία Οδό. Ανά Παύλα, μουσική, διαφημιστική και επιστροφή και πάλι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην Earth Florina, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, με το ρόφημά μας παρέα, για να πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο κύριος Γιαννάκης, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, ο κύριος Τάσκας, που βρέθηκαν εκεί. Μίλησαν για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τις υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλά και έργα άλλα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή, που όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, είναι έργα που θα δώσουν πνοή στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αμανατίδης και οι υπόλοιποι για τα τόσο σημαντικά αυτά έργα που θα γίνουν στην περιοχή της Φλόρινας.
1: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είμαστε στη Φλόρινα για να υπογράψουμε τρεις συμβάσεις και ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε μια συνολική δουλειά που έγινε σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, προκειμένου να δούμε εδώ όλοι μαζί τον σχεδιασμό για αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας του δικού μας δικτύου, δρόμοι και κόμπι. Επομένως, ευχαριστούμε για την παρουσία και τους προέδρους που είναι εδώ, τους κυρίους και τους δημάρχους, έτσι κι αλλιώς με τους οποίους συμμετούμε σε τακτική και καθημερινή βάση, επιτρέψτε μου να πω, και λέω να ξεκινήσουμε πρώτα, ευχαριστώντας και τις υπηρεσίες, είναι εδώ ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών μας, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΚΟ. Είμαστε όλοι αυτοί, είναι εδώ όλοι αυτοί οι οποίοι δρομολογούν αυτές τις διαδικασίες ως όφελος της περιοχής του νομού Φλόρινας. Θα ξεκινήσουμε υπογράφοντας μία προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Φλόρινας, με την ένταξη στο ΟΚΟΑ, στο πρώην πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως γνωρίζετε, μία χρηματοδότηση 972.000, εντάξαμε ως περιφέρεια το ποσό αυτό, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, το οποίο ήδη είχε σχεδιάσει η Δημοτική Αρχή μαζί με την περιφέρεια, προκειμένου να δημοποιηθεί και για το λόγο αυτό στην πρόσκληση που βγάλαμε για τις επιχειρηματικές υποδομές, είχαμε αφαιρέσει από τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος τους Δήμους Πρεσπών και Φλόρινας ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επομένως, κύριε Δήμαρχε, υπογράφουμε σήμερα την προγραμματική σύμβαση και εμείς μετά, κύριε Τάσκα, ξεκινούμε την δημοκράτηση του έργου. Ορθά. Ωραία. Άρα, υπογράφω το ένα και στο δίνω. Προϋπολογισμού 972.000 ευρώ. Σωστά. Είναι οι υποδομές οδοποιίας για στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Φλόρινας. Σωστά. Οι χώροι υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ξεκινούμε δημοκράτηση. Παντελή, πότε υπολογίζεις περίπου για δημοκράτηση?
2: Πρέπει να περάσει μόνο η μισή, γιατί είναι ξυνόμα, έτοιμα, υπάρχει πίεση.
3: Δεν αφήνεις, Παντελή.
2: Για το συγκεκριμένο υπάρχει πίεση, να
3: αφήνει.
2: Θα σηκωθώ.
3: Όχι, πώς είναι το πίεση,
2: για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει

0: και θεωρώ ότι η διακήρυξη θα περάσει την έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής το επόμενο διάστημα, άρα στις εφημερίδες θα είναι περίπου σε ένα μήνα.
1: Ωραία. Αντίστοιχα, υπογράφουμε με τον Δήμαρχο Φλόρινας επίσης ένα άλλο έργο το οποίο είναι σημαντικό γιατί προέκυψε μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τη Δημοτική Αρχή η ανάγκη να γίνει αυτό το έργο. Το έχει συνονιθεί ο κ. Τάσκας με τις υπηρεσίες και με τον κ. Δήμαρχο, είναι η συντήρηση οδικού τμήματος Αγία Παρασκευή Νίκη. Εντάξαμε ως περιφέρεια τις 645.000 για τον δρόμο αυτό, έχει μελέτη και μπορεί και αυτό να μπει το συντομότερο δυνατό σε φάση υλοποίησης. Άρα υπογράφουμε και την προγραμματική. Στην ουσία με τις προγραμματικές αυτές συμβάσεις μας εκχωρεί ο Δήμος την αρμοδιότητα να δημοκρατήσουμε εμείς το έργο, γιατί είναι αρμοδιότητα του Δήμου έτσι κι αλλιώς.
2: Κύριε Περιφερειάρχε, συγγνώμη και πρώτα απ' όλα, ο δρόμος 30 χρόνια γίνονται επισκευές, 30 χρόνια.
1: Γι' αυτό το λόγο
2: να γίνει σωστή παρέμβαση.
1: Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να το υλοποιήσουμε.
3: Γι' αυτό κάνω τόσα λίγα.
1: Και εγώ το ξέρω αυτό, ότι υπάρχουν τρύπες. Είναι επικίνδυνο ο δρόμο.
4: Να πω και εγώ ότι με την υπογραφή αυτών των δύο προγραμματικών συμβάσεων γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς την ανάπτυξη της περιοχής μας αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητας των συζυμωτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη για την συνεργασία. Και είναι βέβαιο ότι με σχέδιο αλλά και συμπράξεις θα πάμε το τόπο μας ένα βήμα πιο κοντά σε ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και να το προγραμματίσουμε και από προγραμματικό συμβάσιο, γιατί γνωρίζετε ότι οι Δήμοι και τα οικονομικά του είναι σε δυσχερή κατάσταση, οπότε έχουμε ανάγκη αυτή την συνεργασία. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Έτσι κι αλλιώς επενδύουμε στη συμπληρωματική δράση όλων μας σε όλα τα θέματα. Οι ανάγκες είναι των πολιτών, από τους οποίους και εμείς αντλούμε δύναμη, όπως και εσείς. Επομένως, ο στόχος μας είναι κοινός και η επιτυχία είναι στη συνεργασία, έτσι κι αλλιώς. Υπογράφηκε αυτή. Την κρατάς, δίνουμε δύο στους έλεγχους. Θα δούμε τώρα, θα πούμε και κάτι για
3: στιγμή. Δεν έχουμε κάτι για να τελειώνουμε με τις υπογράφες.
1: Ωραία, άρα παίρνουμε δύο εμείς. Αντίστοιχο έργο στήριξης των επιχειρηματικών υποδομών έχουμε εντάξει και για τον Δήμο Πρεσπών, 450.000. Εκεί είναι φορές υλοποίησης ο Δήμος Πρεσπών, γι' αυτό και δεν χρειάζεται, γιατί είναι και αρμοδιότητά του ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και ήδη
5: έχει
1: δημοκρατηθεί το έργο. Οπότε προχωράει και αυτό.
5: Ανάλογο σε 10 μέρες η προγραφική σύμβαση.
1: Πολύ ωραία. Άρα το καλοκαίρι θα υλοποιούνται τα έργα αυτά και επίσης και με τον Δήμαρχο Αμίντε. Τη μελέτη την έκανε η Περιφερειακή Ενότητα, σωστά. Και αντίστοιχα και με τον Δήμο Αμιντέου, είμαστε σε μια φάση που υπάρχει ανάδοχος, έτσι Γιάννη, για το έργο της οδοποίησης που βάλαμε τον 1,5 εκατομμύριο για την αγροτική οδοποίηση.
6: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, σε συνεργασία με την περιφέρεια, ήδη έχει δύο ανάδοχος, περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες με την αρχαιολογία, για να ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου είναι στον κάμπο του Γορίδου.
1: Ναι, αυτή είναι αγροτική οδοποίηση και γεωλογισία. Δεν συνδέει κτηνοτροφικές μονάδες ή άλλες
6: υποδομές. Και βέβαια έχουμε ετοιμάσει μετά από προτάσεις των Προέδρων, έχω παραδώσει τον κύριο Πράκελο για την αγροτική οδοποίηση προς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μονάδες.
1: Αυτό που τώρα βγάλαμε.
6: Σωστά.
1: Εντάξει. Να ενημερώσουμε γι' αυτό. Ήδη μαζεύουμε τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στους Δήμους και από τους Δήμους στις Περιφερειακές Ενότητες. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η ΆΜΠΟ να εισαγάγει μέσα στο σύστημα που μας ετοίμασε ένα software και ευχαριστούμε Τάσο να ενταχθούν όλοι οι παράμετροι της μήτρας την οποία συμπλήρωσαν οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούμε να δούμε τελικά ανά Δήμο, ανά νομό, ανά υποπροτροφικές μονάδες, ανά βοηθή ή άλλες επιχειρήσεις χωριστά και όπως θέλουμε, για να δούμε και πώς θα δημοκρατήσουμε τι έργα υποβλήθηκαν, θα αφαιρέσουμε τις εγκρίσεις που θα βγουν από την πρόσκληση τις επόμενες ημέρες του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου, θα αφαιρέσουμε εκείνες και τις υπόλοιπες, θα κάνουμε τέτοια δημοκράτηση, θα πάρουμε έγκριση ΚΒΔΕΛΤΑ για να μπορεί να δημοκρατηθεί και το έργο αυτό. Έχουμε προβλέψει στο νέο ΚΚΟΑ 26-30 πόρους. Εκτιμώ ότι θα μας φτάσουν για να δημοκρατήσουμε και αυτές τις επιχειρηματικές υποδομές. Με κριτήρια, με άδειες, με διαδικασίες, με όλα αυτά τα οποία πρέπει, έτσι ώστε να μην έχουμε το, αυτό που είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσια, ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα την προηγούμενη φάση, τα οποία ακόμα και τώρα προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Ταυτόχρονα να σας ενημερώσουμε ότι στάθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την Τεχνική Υπηρεσία και ζητείται η έγκριση του φακέλου για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου προϋπολογισμού 11,5 εκατομμύριων ευρώ για το χειμερονικό κέντρο της Βίλας. Στο επόμενο διάστημα θα σταλεί και ο αντίστοιχος φάκελος για την οδοποιία, πάρκινγκ και τις πίστες, τα χωματουργικά δηλαδή, και μας μένει ένα άλλο υποέργο που είναι η τεχνική χιόνωση. Επομένως και αυτό το έργο που παίρνει μπροστά είχε 8 εκατομμύρια το χιονοδρομικό, το πήγαμε 15,5. Άρα υπάρχουν πόροι. Η μελέτη για το Φλόρινα διασταύρωση Πρεσκών είναι σε εξέλιξη. Τώρα θα περάσουμε μια δαπάνηκη για τα γεωτεχνικά που απαιτούνται, γιατί η όδευση οριστικοποιείται σιγά σιγά. Και ό,τι δηλαδή έχουμε πει μέχρι τώρα προχωράει με γρήγορο ρυθμό και τις επόμενες ημέρες προετοιμάζουμε δήμαρχοι να, παρόλο που υπάρχει προσφυγή, τη διαδικασία να περάσουμε τρόπο εκτέλεσης και το δρόμο συνοριακό σημείο διέλευσης και παράκαμψη του λαιμού. Οπότε μπαίνει και αυτό στη διαδικασία υλοποίησης και θα δούμε τι θα κάνουμε με την προσφυγή που έγινε. Εμείς δεν σταματούμε τη διαδικασία. Και τις επόμενες ημέρες, αφού λυθούν κάποια θέματα με την αρχαιολογική υπηρεσία, θα ξεκινήσει και ο ανάδοχος του μεθοριακού σταθμού. Αυτό από ενημέρωση. Και εννοείται ότι ολοκληρώθηκε και η βελτίωση του δρόμου από κρυσταλλοπηγή μέχρι διασταύρωση των Πρεσπών και πιθανόν μπήκε και ο φωτισμός στη διασταύρωση ή θα μπήκε.

0: Και κάπου εδώ, φίλε Κρότες, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα τα ξαναπούμε εμείς και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Ως τότε να περάσετε ευχάριστα ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και έχετε πάρα πολλά να δείτε και στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμιντέο, αλλά και στην Πρέσπα όσοι έρθετε εδώ ή όσοι παραμείνετε στην περιοχή. Καλή σας ημέρα!
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των ΗΠΑ και του Ιράν αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.
15: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ert Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Μέρα, μεσημέρι.
17: Ert Florinas.
18: Μουσική.
19: Μουσική.
17: 96,6.
20: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
21: 3, 2, 1, 1, 1.
22: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
23: Βυθίσου στο όνειρο. Το νιώθεις. Σε παρασύρει στο διαφορετικό. Σε τραβάει στο απόλυτο. Σε πάει αλλού.
17: Ert Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
16: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
24: Don't go anywhere.

Ερτ Φλόρινας. Μέρα με μεσημέρι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Φοβερός.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
4: Μέρα, μεσημέρι.
5: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μουνής.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις, Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Μέρα, μεσημέρι, μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία. Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
11: Stay tuned.

0: Bert Florinas. Stay tuned.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μουσική. Ενημέρωση, ψυχαγωγία.
0: Bert Florinas.
2: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
8: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
7: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
8: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
7: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
9: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
10: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
9: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
2: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
4: ΕΡΤ Φλόρινας.

0: μέσα στον τελευταίο χρόνο.
1: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Καλέσατε την εταιρεία Gende & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
3: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα τραγούδι από το παρελθόν που το έφερε στο σήμερα η Μελίνα Ασλανίδου, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 11 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τώρα είναι η αλήθεια πως κάνει κάτι παιχνιδίσματα ο καιρός, μας ξημερώνει με ηλιοφάνεια, γρήγορα όμως έρχονται συννεφιές και ένα δροσερό προς ψυχρό αεράκι, οπότε δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, γιατί κάθε μέρα προβλέπονται βροχές οι οποίες δεν έρχονται τελικά. Έτσι και σήμερα λοιπόν για το απόγευμα κατά τόπους έχουν προβλέψει ασθενείς βροχούλες. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κινηθεί μεταξύ 20 με 22 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι 11. Και όπως θα αντιληφθήκατε και από το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας και όπως κάθε Παρασκευή, νοσταλγική θα είναι η ήχη μας και σήμερα.
1: Τι κάνετε εδώ ρε μαγκάκια?
2: Να καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας.
1: Δεν υπάρχει ταραβέρι.
3: Δεν σταυρώσαμε ούτε κέρμα τρυπητό.
2: Άψερ, δεν πήραμε ένα τάλα.
3: Α ναι, ένας αιώνας ζευγαρωμένος με έναν άλλον αιώνα μας έδωσε ένα τάλιρο. Βλέπεις, η μουσική μας η κοινή της κλάσης 92 και παλαιότερων.

0: Δεν ξημερώνει Κυριακή, ξημερώνει Σάββατο, αλλά όπως και να έχει, ένα Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι φέρνει η μέρα μας. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης η σημερινή. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο Huntington. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Και μια διαφορετική νύχτα που θα έρθει σήμερα, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή, τη νύχτα συγκεκριμένα, πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Από ελληνικής πλευράς πάντως, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Η θέα δεν είναι φοβερή, με τον Παρθενώνα.
2: Ναι, καλός είναι. Έχετε προσέξει βέβαια ότι δεν έχει πόρτα. Όταν τα έλεγα εγώ, όχι, είναι εξαιρετικός.

0: Ένα πολύ τραγουδισμένο τραγούδι, το Μπαξέ Τσιφλίκι που μόλις ακούσαμε από μια κομπανία, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε πως σήμερα γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Αυτή καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε σταθερή ημερομηνία στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι ανάμεσα στη γιορτή της μητέρας και στη γιορτή του πατέρα που θα είναι τον Ιούνιο. Η οικογένεια βέβαια είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει ο άνθρωπος, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Βέβαια, οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μείωση της γονιμότητας. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανεργίας, των ανθρώπων που δεν μπορούν πια να κάνουν το δικό τους σπιτικό γρήγορα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, ειδικά στη χώρα μας, σε σχέση με την οικογένεια. Οπότε έρχεται η ημέρα αυτή να μας προβληματίσει, η Διεθνής ημέρα οικογένειας η σημερινή.
1: Ξέρεις τι μεγάλη οικογένεια είναι. Πατέρας του καντιλανάφτης και κλειφτοκουτάς στο χωριό. Ξέρεις πώς πρωτόρθες στην Αθήνα αυτός.
2: Πώς.
1: Μη μισό παπούτσι ήρθε και με ένα ζευγάρι τσουράπια. Με αυτά κοιμόταν το βράδυ, με αυτά περπάταγε την ημέρα. Όταν θελήσανε να του τα βγάλουν χρέστη και του κάνουν χείρι στον κιαρατά.

0: Το τραγούδι της ξενιτιάς ακούσαμε και βέβαια όταν βρίσκεται κανείς στην ξενιτιά και ζει εκεί και εργάζεται εκεί, καταλαβαίνει περισσότερο και την αξία της οικογένειας, όπως ακούσαμε και από τους στίχους του τραγουδιού που ερμήνευσε εξαιρετικά ο Μανώλης Μητσιάς. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, που είναι ένας ηθοποιός που υπήρξε ένα από τα πιο μεγάλα αστέρια του τραγουδιού και ηθοποιός στη δεκαετία του 60. Αυτός είναι ο Γιάννης Βογιατζής. Και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν, είναι γιατί έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2023 σε ηλικία 88 ετών. Να πούμε ότι δραστηριοποιήθηκε επίσης εκτός από το θέατρο, το κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τραγούδι από τις βραδιές ταλέντων με τον μαέστρο Ζωζέφ Κορίνθιου. Από το 1958 έως το 1962 ήταν ο επίσημος τραγουδιστής των Ανακτόρων. Βραβεύτηκε δύο φορές με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, το 1963 με το τραγούδι «Πέταξε ένα πουλί» του Κώστα Κλάβα και του Αλέξη Αλεξόπουλου και το 1970 με το τραγούδι «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά» που έγραψε ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Στην μεγάλη του πορεία συνεργάστηκε με όλους τους γνωστούς δημιουργούς του ελαφρού λεγόμενου τραγουδιού, ενώ ερμήνευσε και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίμη Πλέσα, του Γιώργου Μουζάκη, του Γιώργου Θεοδοσιάδη, του Κώστα Καπνίση και άλλων καλλιτεχνών. Στο κινηματογράφο πάλι εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες, κυρίως τη δεκαετία του 60, όπου έπαιζε και το ρόλο του τραγουδιστή. Κορυφαία βέβαια η ερμηνεία του στην όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη, στην ιστορική παράσταση του Θεάτρου Πάρκ. Ο Γιάννης Βογιατζής έχει τραγουδήσει επίσης και τον ύμνο της ομάδας του Παναθηναϊκού που συνέθεσε ο Γιώργος Μουζάκης σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Όπως είπαμε και πριν λοιπόν, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2023.
1: Με αγάπησε ο κόσμος, αγάπησα και εγώ τον κόσμο, δεν γέλασα κανέναν, δεν ζακώθηκα με κανέναν. Έφυγα αξιοπρεπώς, από το 8 σταμάτησα να εμφανίζομαι πια επιπληρωμή που λέμε. Μου κάνανε προτάσεις και μετά από 5 χρόνια από το 8. Μάλιστα μία πρόταση που είχε γίνει από μια τραγουδίστρια που ήταν είναι φίρμα. Μου ζήτησε να πάω στα μαλλιά μου και γι' αυτό δεν δούλεψα. Για guest, ήθελα να βγαίνω για guest star. Όχι, δεν είναι απαραίτητο παιδί. Εμένα μου αρέσει που βλέπω τον εαυτό μου. Και μ' αρέσει που βλέπω τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος. Και θα σου πω και κάτι. Και μ' αρέσει και τώρα που έχω μεγαλώσει.

0: Κινηματογραφικό τραγούδι λοιπόν από έναν άνθρωπο που υπηρέτησε και τον κινηματογράφο αλλά και το τραγούδι, ο Γιάννη Βογιατζή. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία άλλη ηθοποιό και δημοσιογράφο, η οποία γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης μία μέρα σαν σήμερα το 1948. Βίκη Βανίτα το όνομά της, σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Από το 1968, όταν έκανε τον ντεμπούτο της στη ταινία Θύελλα στο σπίτι των Ανέμων, έως το 1984, όταν χρονολογείται η τελευταία της ταινία «Εδώ είναι Βαλκάνια», εμφανίστηκε σε 16 ταινίες. Σε πολύ γνωστές κωμωδίες της ανήκει ο Τρελοπεριντάρης δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά και η τριλογία του Μανολιού με τον Γιώργο Παπαζήση. Έκανε επίσης χαρακτηριστικές εμφανίσεις σε δραματικές ταινίες όπως το «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου και το «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη. Η Βίκη Βανίτα βέβαια είχε και εμφανίσει στην τηλεόραση. Εμφανίστηκε λοιπόν στη μικρή οθόνη το 1973 στη σειρά του Γιώργου Κωνσταντίνου «Ανθρώπινες ιστορίες». Ενώ την είδαμε και, και στη σειρά στο Παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε επίσης πως για μια μεγάλη περίοδο της ζωής της δούλεψε και ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Τύπο. Η Βίκη Βανίτα, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Νέο Κόσμο στις 8 Μαρτίου του 2007 σε ηλικία 59 ετών. Ο θάνατός της προήλθε από καρκίνο του πνεύμωνα, τον οποίο απέκρυπτε από τους οικείους και τους φίλους της, λέγοντας ότι πάσχει από άσθμα.
1: Μπλέξει με μια παρέα που όλο χασμουριότανε. Να σκεφτείς 10 μέρες συνέχεια, δεν ξενύχτησε ούτε ένα βράδυ.
2: Έσχος, παιδί μου, έσχος. Εδώ δεν τι πήγες. Για υπνοθεραπεία κοιμόσουνα και εδώ. Να αλλάξεις παρέα. Να αλλάξεις παρέα. Από λεφτά πώς θα πας. Χαρτζηλίκια έχεις.
1: Έχω 2-3 επιταγές των 10.000.
2: Μόνο. Βρε το φτωχό το κοριτσάκι να πάρει και αυτά τα μετρητούλια. Πάρ' τα μπουλάκι μου, μπορεί να θέλει να πάρεις κανένα σουβλάκι.
1: Όχι, μπαμπάκα μου, δεν χρειάζεται. Όλες οι παρέες είναι πλούσιες και πληρώνουν αυτές.
2: Να τους αλλάξεις.

0: γερμανικά πολλά έργα. Γεννήθηκε στη Λαμία αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα, αποφύτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο της Αγίας Παρασκευής, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Υποκριτικής της Δραματικής Σχολής του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως είπαμε και πριν, αλλά και σε πολύ γνωστά θεατρικά έργα, όπως το Θεοδόρα, το Λασκαρίνα, την Πινελόπη Δέλτα, τη Σμύρνη την Αγαπημένη, και βέβαια θα την ακούσουμε σε λίγο να μιλάει για όλη αυτή την πορεία της. Είχε την χαρά να διευθύνει τα αθηναϊκά θέατρα Αθηνά, Βρετάνια, Ακροπόλη, Λύση, Αντενίση και η Λύση Αβολονάκης και την κεντρική σκηνή. Είναι τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Ήτανε προσωπική φίλη και πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν αντρικός, ένας ψαράς στον Μπρέχτ. Εγώ το σκηνοθετούσα και επειδή ήμουν η πιο ψηλή στην τάξη, εγώ έκανα τον άντρα. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου, το λέω πάντα και γελάω, γιατί έχω και τη φωτογραφία από το κολέγιο. Και στο κολέγιο έγραφα σχεδόν όλο το περιοδικό, μίλαγα, δηλαδή είχα την τάση έτσι σε μικρή μορφή να γίνω αυτό που έγινα. Είχα τάση, είχα φυσική τάση στην τέχνη και κυρίως στο γράψιμο. Έγραφα πάρα πολύ από μικρή. Έγραφα από ποίηματα μέχρι νουβέλες, μέχρι δοκίμια. Πάντα είχα αγάπη στο διάβασμα και στο γράψιμο. Δεν φανταζόμουν θα γινόμουν ηθοποιός βέβαια. Πήγαινα στη φιλοσοφική ήδη. Είχα τελειώσει τον πρώτο χρόνο, πήγα στη σχολή από το δεύτερο χρόνο που αποφάσισα ότι μάλλον θα γίνω ηθοποιός και λέω ας το έχω σπουδάσει και βλέπουμε. Πήγα στο Θεοδοσιάδη τα απογεύματα και έπαιζα ήδη και στη τηλεόραση. Δηλαδή όταν έκανα Γιούγκερμαν, συμβολιογράφο, ταξίδι, ετοιμιγορία κλπ. Ήμουν φοιτήτρια. Τέλειωσα όταν κάναμε την Αστροφεγγιά. Όλοι έχουμε κάποιο προορισμό, γι' αυτό ερχόμαστε στον κόσμο. Αρκεί να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο προορισμός. Πέτυχα, ας πούμε, στο θέατρο, μου άρεσε το θέατρο. Προφανώς μ' αγάπησε και εμένα το κοινό. Και στην πορεία κατάλαβα ότι ποιο ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω εγώ στο θέατρο. Το ελληνικό έργο. Αλλά αυτό μόνο του παρουσιάστηκε. Έκανα πάρα πολλές διασκευές, πάρα πολλές μεταφράσεις, ξέρω εγώ 80 πόσες έχω κάνει. Μετά άρχισα να γράφω δικά μου. Έκανα τη Θεοδόρα και έκανε τα δεκαπλά σε επιτυχία από όλα τα άλλα έργα. Έκανα την Μπουμπουλίνα, έκανα την Πινελόπη Δέλτα και έφτασα στη Σμύρνη και είπα άρα τι είναι αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να κάνουν πολύ καλά πολλά πράγματα στο θέατρο ή στο σινεμά. Ποιο κάνω εγώ καλύτερα, το ελληνικό ιστορικό. Γιατί αυτό ήταν η πρώτη μου αγάπη, η ιστορία, και προφανώς έπρεπε να συνδυαστεί. Κάποιος λόγος υπήρχε που κατέληξε έτσι.

Θα φύγουμε από την ηθοποιία μετά το τραγούδι που ακούσαμε και θα πάμε στο τραγούδι. Εκεί θα συναντήσουμε έναν τραγουδοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1953. Το όνομά του Μάνος Ξηδούς. Ο οποίος γεννήθηκε, όπως είπα και πριν, μία μέρα σαν σήμερα στους Αγίους Αναργύρους. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν στα νεανικά του χρόνια. Να πούμε ότι κομβικό σημείο στη ζωή του και στην καριέρα του υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του 80 η συνάντησή του με τους Pixlax. Ο Μάνος Ξηδούς ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου και του τρίτου δίσκου των Pixlax και σύντομα έγινε μέλος του συγκροτήματος γράφοντας στίχους, μουσική και κάνοντας φωνητικά. Μετά τη διάλυση του γκρουπ, συνέχισε να δραστηριοποιείται ως τραγουδοποιός, κάνοντας προσωπικούς δίσκους και συνεργαζόμενος και με άλλους καλλιτέχνες. Δυστυχώς, το νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς, αφού έφυγε από τη ζωή στις 13 Απριλίου του 2010 από ανακοπή καρδιάς και κατά τη διάρκεια πρόβας στο γήπεδο του Νέου Φαλήρου.

Ένα τραγούδι για το φθινόπωρο ακούσαμε, αν και είμαστε στην Άνοιξη, από το Μάνο Οξυδού. Και πάμε σε έναν Άγγλο πολιοργανίστα, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1953 στην Αγγλία, και είναι ο Mike Oldfield. Έχει μεγάλες επιτυχίες, η μεγαλύτερη είναι μια διαχρονική επιτυχία που θα ακούσουμε και εμείς, το Moonlight Shadow, που αναφέρεται στη δολοφονία του Τζον Λένον.

0: Πάμε στο 1952, φίλε Κροατές, μετά το τραγούδι που ακούσαμε, όπου μία μέρα σαν σήμερα ιδρύεται στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Οδοντιατρική Σχολή.
1: Να μου λες, έχεις γιουφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι θα σου κόψω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνας, θα ακούσεις.
2: Θα
1: τα πάω, θα τα πάω, μην κάνεις χειραψίες.
2: Άντε, μπράβο!

0: Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επόμενο μας ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ακόμα έτσι εσύ.
2: Γιατί, πώς είμαι δηλαδή.
1: Ακόμα με την μπλούζα.
2: Και τι είναι μπλούζα. Θα βάλω την μπλούζα, θα βάλω το σακάκι και έτοιμος. Ούτε σου έχω να φορέσω, ούτε κοσέδες, ούτε στράπες, ούτε ζακιέρες, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα χάμπορα και τα σαμάρια που φοράτε στις γυναίκες. Θα βγάλω την μπλούζα και θα βάλω το σακάκι. Κλάτς, κλάτς.
1: Άντε λοιπόν, κάνε αυτό το κλάτς, κλάτς γιατί αργήσαμε.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η είσορος μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει το είσορος στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες, προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόχλου του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει έξι περιστέρια και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού εκτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μία πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβαση, διασφάλιση τη απασχόληση και νέε επενδύσει πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρί το πρωί μέχρι τι 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασία και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα, έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως, οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχτές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον πλατή κάμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσουν στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι, και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα μάλιστα, ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και η σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Mm-hmm. Είναι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακρόαση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 30χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής θρησκότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αριθμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια εξυχνίαση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέσπασαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών, να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί ή τι ακριβώς γίνεται?
6: Στο τελωνείο του Προμαχών με γιοταχή, 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να παραστούν τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα, για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 mm-hmm. κλουμπ της αστυνομίας, 2 γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί αστυνομικοί, είναι πολλαπλάσιοι θα λέγαμε των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Mm-hmm. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας, εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαλαθία στο κέρι Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώρισε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστος στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή την πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό είναι δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Είναι μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια... μια βοήθεια που
0: είναι μια
8: ελάτες,
0: βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμευμένων συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
8: Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όρες δασκαλίας στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρα στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θύρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες καθημέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε per location, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε αιτήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμημένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Mm-hmm. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, mm-hmm. να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες, ναι, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ,
0: ναι,
12: έχει από φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό, mm-hmm. που μπορεί να υποδεχτεί γύρω στα 600 άτομα. Αν φανταστείτε ότι τελεφερήκη σε μια ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορούν να είναι σε στεγασμένο χώρο.
0: Τώρα από άποψη...
12: Σε μια ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορούν να είναι σε στεγασμένο χώρο.

0: αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη
1: στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στις ΑΠΕΣ, στον ομό της Ραδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο βιοτεχνικό πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας, φεύγοντας από την Pharmacen, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόρυξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετος όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ο λιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ειδική κοινωνία ζητούν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία, όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, όπως ένδειξη διαμαρτυρίας, σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία, με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ

0: που η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού, ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες ερικά της γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό, καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα, επισημαίνω ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα, θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αμβλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με ναυαγοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου σε πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή η θάλασσα και μέσα και έξω, φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
1: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μια συστηματική εργασία που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας, ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών αφιάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Μίκη, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην περίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγεία του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του ΔΥΠΕΤΕ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξεναγούνται εκεί οι ξένοι ηγέτες, όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισευρώ εν αντιστόχου 2,29 δισευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα θέμα της Ταϊβάν. Είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο, όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέσεις της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευρωπαϊκές. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι, και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμούς.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ηνωμένου Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει, με θετικό πάλι πρόσημο πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%, κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα. Ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο, επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόρη και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα του κινδύνου ότι τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα 104 δολάρια το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επανεληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χριστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερούς συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται στην πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω του, των στενών του Ορμούς είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει
0: αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιόν 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για ένα χιλιάρικο το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Δεν μίλησε κάποτε από όλα. Και το ένα χιλιάρικο το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκη και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται κτηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το κτηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας στρατηγό Ιαννιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσουκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ακριβώς. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαβουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά, 1.000 ή 10.000 το μήνα, είναι μια μεγάλη διαφορά, εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πλησαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κατσικέδου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα έβαλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θέτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
12: Να απαντήσει ο κ. Νικητιάδης να δούμε ποιες θα είναι τα ζητήματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείται ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά.
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο.
12: Μάλιστα.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030. Και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνα ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκλίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και κανονικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονικό μέρος του συνεδρίου υπάρχουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 3:30. Υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Κατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις κομματικές συνεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις. Ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου, το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
14: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
14: Και μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
14: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως στην ίδια. Και την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της και αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καραστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καραστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της και την ίδια ώρα πυκνώνουν φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καραστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του. Αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καραστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα.

0: κάνει η κυρία Καρισιανού κάτι επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καρισιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Olympion, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημη τοποθέτηση. Στις εκκλήσεις το Olympion, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες, δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ernews στην αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena.

0: σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας, βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα, αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα, στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδική, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 σε δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη, για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκια, το θέμα είναι τόσο άλλο, είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος Σι, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν Μάλιστα. για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Αυτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεθοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεθοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθησαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθησαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον ιστοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ, οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν στον αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
1: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται στη τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει, ως γνωστό, την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση τη δεύτερη θέση. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο το Θυρών Λεωφόρο για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του, ο Παραθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω ότι Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την Ερτίο, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.

Άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στη 15η μέρα του Μάη και είναι το απομεσήμερο της Παρασκευής εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινες φυσικά, με τον Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο εκεί, ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στη μουσική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μια σειρά από καινούργια tracks και από καινούργια albums έχουμε για τα επόμενα 55 λεπτά στην διάθεσή μας, και βέβαια θα συνεχίσουμε και Δευτέρα και Τρίτη με νέες παραγωγές. Μας ακούτε στις συχνότητες των FM της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας και μέσω του ΕΡΤ ECO στην διεύθυνση www.erteco.gr. Εκεί στην κατηγορία On Demand, να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι υπάρχουν και οι εκπομπές μας, μπορείτε να τις ακούτε και σε ουδέτερο χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Λίντα Πέρι. Έχει ένα ενδιαφέρον άλμπουμ στην αγορά και αυτό που επιλέγουμε είναι το Push Me In The River. Μείνετε μαζί μας, να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακρόαση.

Pop rock, blues καταβολές, soulful στοιχεία στον ήχο της Linda Perry, Push Me In The River από το νέο της άλμπουμ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Και τώρα για να θυμηθούμε κάτι από το ένατο studio album των Gorillaz, το The Mountain, ένα album που μπορεί να κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι, όμως συνεχίζει να μας απασχολεί. Περιλαμβάνει και ενδιαφέρουσες συνεργασίες, να αναφέρω τα ονόματα των Idols, των Black Thought, των Sparks, του Johnny Marr βέβαια, του πρώην μέλους των Smiths. Είναι μόνο μερικοί από αυτούς που συμμετέχουν στην πρόσφατη δισκογραφική δουλειά των Gorillaz και αυτό που επιλέγουμε έχει τον τίτλο The Empty Dream. Black Thought, Johnny Marr, Anouska Sarkar, μερικοί από αυτούς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τραγούδι. The Empty Dream Machine, ο πλήρης τίτλος του τραγουδιού.

MT Dream Machine, Gorillaz με τη συμμετοχή από Black Thought, Anusha, Sanhar και Johnny Marr από το πρόσφατο άλμπουμ του Σχήματος, που είναι η ένατη ολοκληρωμένη δισκογραφική παραγωγή τους. 16 λεπτά μετά τις 3, από μεσήμερο Παρασκευής 15 του Μάη εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, το ταξίδι μας, η περιήγησή μας στις νέες παραγωγές από τη διεθνή δισκογραφία συνεχίζεται. Και τώρα σειρά έχει η Jess Taylor με ένα από τα καινούργια της που είναι το Numb. Πρώτη παρουσίαση για το τραγούδι αυτό.

αναμφισβήτητα μια πρικισμένη ερμηνευτικά περσόνα, η Jess Taylor με το Numb. Και τώρα αλλάζουμε το κλίμα. Πάμε να πάρουμε μια δεύτερη γεύση. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο ολοκένουργιο τραγούδι που μας δίνουν οι Strokes και θα περιλαμβάνεται στο 7ο studio album τους, το Reality Awaits, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει σε κάτι παραπάνω από ένα μήνα από τώρα, στις 26 Ιουνίου. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το δεύτερο τραγούδι μετά το πρώτο track που είχε βγει πριν από λίγες ημέρες, το Going Shopping. Αυτό λοιπόν που σε πρώτη παρουσίαση παρουσιάζουμε σήμερα έχει τον τίτλο Falling Out of Love.

Falling Out of Love από το Strokes και το νέο τους άλμπουμ που έρχεται τον επόμενο μήνα. Δεύτερο λοιπόν όλο καινούργιο τραγούδι από αυτούς. Τώρα στην τραγουδοποιία του Kevin Morby. Είναι ένας τραγουδοποιός, ένας τραγουδιστής που τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του τόσο με τους Woods όσο και στους The Babies. Έχει κυκλοφορήσει στην προσωπική του καριέρα μαζί με αυτό το ολοκέντρο που βγήκε στην αγορά μόλις χτες, το άλμπουμ Little Wide Open, 8 ολοκληρωμένους δίσκους. Αυτό που επιλέγουμε σε πρώτη παρουσίαση επίσης είναι από τον δίσκο που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά χτες και έχει τον τίτλο Badlands.

Και από το Badlands του Kevin Morby, και έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για τα επόμενα 28-29 λεπτά μέχρι και τις 4 μαζί, να συνεχίσουμε μόνο με νέα πράγματα βέβαια. Τώρα θα πάμε στους Thee Sincers. Αυτή είναι μια πολυμελής μπάντα από το Los Angeles. Έχουμε καινούργιο τραγούδι και από αυτούς, το Did You Know, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο δίσκο Love Stories. Ο δίσκος έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο από την Columbine Records. Για να πάρουμε σε πρώτη έτσι παρουσίαση μια ακόμη γεύση από το άλμπουμ αυτό, με το Did You Know, που είναι το νέο single. Ενώ σε λίγο θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα με το τελευταίο, το πρόσφατο single του Jaleno Conda. Πλησιάζουν οι μέρες για την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου του, που έρχεται μέσα στον Ιούνιο.

Did You Know από τους Thee Sincere. Όπως είπαμε, το νέο τους άλμπουμ έρχεται το Σεπτέμβριο. Νωρίτερα όμως, ο Τζαλένο Κόντα, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και μετά το μαγικό ντεμπούτο του, επανέρχεται και αυτή τη φορά για λογαριασμό της Dubtone Records με ένα καινούριο δίσκο στα τέλη του Ιούνιου. Δύο τραγούδια μας έχει δώσει και μας έχει βάλει στο κλίμα αυτής της δουλειάς ο χαρισματικός αυτός ερμηνευτής. Ένα εκ των δύο είναι αυτό εδώ, το Hang It On The Shelf.

I Hate the Most. Αυτό είναι ένα τραγούδι της νεοζηλανδέζας Αντούς Χάλντινγκ, αυτής της εξαιρετικής indie folk τραγουδοποιού, που πριν από μια εβδομάδα μας παρουσίασε το πέμπτο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με το γενικό τίτλο Train on the Island. Ένα άλμπουμ που έγινε σε παραγωγή με τον John Paris, έναν εξαιρετικό παραγωγό, ο οποίος για ακόμα μια φορά συνεργάζεται με την Aldous Harding μετά το άλμπουμ Work Chris που έχει κυκλοφορήσει το 2022. Και τώρα σε ένα πολύ μεγάλο όνομα της βρετανικής trip-hop πάλι ποτέ σκηνής, τον Tricky, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει με καινούριο άλμπουμ και μας έχει δώσει ήδη ένα δείγμα από αυτό. Είναι το Out of Place με τη Μάρθα Ζλαυκόσκα στα φωνητικά. Αναμένουμε πολύ σύντομα το άλμπουμ του.

Η συνέχεια ανήκει στους Victory Collapse, αυτή την αθηναϊκή μπάντα που επιστρέφει μετά από μακρά σιωπή με το τρίτο της άλμπουμ το φετινό Μάιο, το άλμπουμ No Player Characters. Είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες, θα έλεγα, περιπτώσεις της αθηναϊκής ανεξάρτητης σκηνής, η Victory Collapse. Ένα συγκρότημα με έναν ήχο που κινείται εδώ και χρόνια ανάμεσα στην αστική νεύρωση, αυτούς τους επαναληπτικούς

ρυθμούς, στα στοιχεία που ξεχωρίζουν στον ήχο τους είναι στοιχεία που έχουν σαν επιρροές την post-punk, το new wave, αλλά και κάποιες ψυχεδελικές έτσι, ηχητικές διαδρομές. Ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Το πρώτο τους άλμπουμ το είχαμε γνωρίσει το 2012, ακολούθησε ένα ακόμη το 2015, στη συνέχεια κάποια EPs και ένα πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας, που τώρα αυτή η απουσία σπάει με την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. No Player Character, το τραγούδι που επιλέγουμε να ακούσουμε από τους Victory Collapse.

backgrounds.

στα 7-8 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να σταθούμε λίγο στη συνεργασία του Κούτιμαν με τον Ντέκελ στο Hop και να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με ιταλικό στίχο, μιας και ο σπουδαίος Ιταλός κρούνερ ο Μάριο Μπιόντι επιστρέφει με ένα άλμπουμ το οποίο είναι αμιγός στην ιταλική γλώσσα, αφήνει δηλαδή την αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ιταλός αυτός από τον Μπάρι, αυτός ο πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Πρώτα όμως Κούτιμαν και Ντέκελ με το Hop και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

Θα κλείσουμε λοιπόν με το άλμπουμ του Mario Biondi, που ουσιαστικά είναι το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ, το Prova di Attore, και ανοίγει, θα λέγαμε, με αυτό ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με το πρώτο του άλμπουμ εξ ολοκλήρου στα ιταλικά. Ένα άλμπουμ το οποίο σηματοδοτεί βέβαια και τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία των πρώτων άλμπουμς, των καταπληκτικών άλμπουμς, το Handful of Soul και το This is What You Are, και δίνει, θα λέγαμε, και στον Κρούναρ, αυτό τραγουδιστή από τη Σικελία, την ευκαιρία να αναδείξει όχι μόνο τη φωνή του, αλλά και την άλλη του πλευρά, μιας και εδώ είναι και στιχουργός, είναι και συνθέτης, είναι ενορχιστρωτής, παραγωγός, έχει αναλάβει πλήρως δηλαδή όλη τη δημιουργική διαδικασία αυτού του άλμπουμ. Θα κλείσουμε με το Low Show, τη Δευτέρα και την Τρίτη συνεχίζουμε με τις νέες παραγωγές. Τίποτα άλλο, να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισε τον ήχο στην Art Florinas, τον Χρήστο Τσοπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, από τον Νίκο Κουτζιομήτρο που έχει τη μουσική επιμέλεια, παραγωγή και ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Τίποτα άλλο, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, και βέβαια εμείς τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Σε λίγο σύνδεση με το Art News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος Radio.gr.

7 languages.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

En mayo crecen las flores.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: ComicTonCon Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
8: Ναύσα! Ομπεσενέ! Ομπεσενέ!
7: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
9: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και ζωντανά Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, γιατί έφτασε το Athens Street Food Festival. Κάθε χρόνο έχουμε ραντεβού με το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που γίνεται, που υπάρχει, και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, ανανεώνεται, στολίζεται υπέροχα, ντύνεται με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ ζωντανά από το παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Αν έρθετε, θα βρεθούμε από κοντά. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο μας και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, εδώ, στο παλιό μαξιτόσο του ΟΣΥ, που σας περιμένουμε να γευτούμε πάρα πολλά πράγματα που βλέπω και καινούρια. Γιατί έχουμε new entries στο Athens Street Food. Είναι στολισμένο γιορτινά, εννοείται όπως πάντα. Αν βρίσκεστε στο δρόμο, πάτε κάπου, μπορεί και να αλλάξετε γνώμη, να σας κάνουμε να αλλάξετε τη γνώμη και να έρθετε στο παλιό μαξιτόσο του ΟΣΥ στον Γκάζι, να μας βρείτε. Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε. Μετά έχει και stand-up comedy, θα τα πούμε όλα αυτά. Αφού γευτούμε όλα τα ωραία που είναι εδώ, ακούσουμε τις μουσικές μας, βρεθούμε από κοντά, ποτάκια όμορφα, όλα γίνονται εδώ στο παλιό μαξιτόσο του ΟΣΥ στον Γκάζι, που βρίσκεται ο Κόσμος 93,6.

J'aime.

Δεν δίνω τρόπους επικοινωνίας, γιατί είμαστε έξω, όπως είπαμε. Δηλαδή, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να έρθετε από κοντά εδώ, στο παλιό μαξιλόζιο του Ζήτου στον Γκάζο, που βρίσκεται ο κόσμος, που είναι όλες οι γεύσεις του κόσμου εδώ, ανανεωμένες. Βλέπω ιταλικό, βλέπω το κούνατο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πάω να μάθω. Φάτο, ζήτατο, κούνατο, φάτο, λέει η ταμπέλα. Θα πάω να ρωτήσω τι είναι. Ιαπωνέζικα βλέπω. Κάτι με γουρνοπούλα περίεργη υπάρχει εδώ. Θα τα δω αναλυτικά και θα μιλήσω με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν και γλυκά και δεν και στη διαφήμιση ένα περίεργο cheesecake. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Τα μήνυματά σας δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είμαι έξω. Πάρα πολύ καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, δηλαδή ακριβώς όπως πρέπει να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Είσοδος, έξοδος από την άνοιξη στο καλοκαίρι με κάτι πολύ γιορτινό, με κάτι πάρα πολύ γευστικό. Παναγιώτη Τουπής, Παντελής, Αργύρης Παντελιάδης. Είναι εδώ μαζί μας, Amy Winehouse, στον αέρα μας και όχι μόνο στον αέρα του κόσμου και στο παλιό αμαξοστάσιο.

0: Σέικα και One Track Mind ακούμε και βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival που έχω βρει τον Νίκο, ο οποίος Νίκος κάθε χρόνο είναι εδώ με νέα ιδέα. Έτσι, με νέα ιδέα έρχεται, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνεις ποιος είναι, γιατί έχει σκεφτεί κάτι φοβερό κάθε χρόνο. Και εδώ βλέπω, εκεί έπαιζε το μάτι μου πρώτα, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί, στο κούνατο ζήτα το φάτο. Τύπου φέρτο, φέρτο, φέρτο, Ακύλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Τάκα, τάκα, μαμ. Λοιπόν, δική σου ιδέα είναι όλη αυτή, Νίκο.
1: Είναι λίγο δική μου ιδέα. Ναι, εμείς είμαστε από το Libertin. Πρακτικά είμαστε ένα all day. Μπορώ να πω παραδοσιακά, ερχόμαστε κάθε χρόνο και κάνουμε μια τρέλα εδώ, όπως είπες και εσύ πριν.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε φέρει το κούνατο, που είναι ένα καινούριο project. Δεν είναι από κάποια χώρα, δεν είναι από κάτι. Ουσιαστικά είναι πατάτα τηγανητή. Μπαίνει σε κουτάκι, διαλέγει πρωτεΐνη που έχουμε ρίμπα ή μοσχαρίσκιο, έχουμε προβατίνα φιλέτο, έχουμε μανιτάρι μαγειρεμένο. Και έχουμε και πιάτα ημέρας. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, κοιμά μαμαδίστικο. Διαλέγει σάλτσα, κάποιες τυρένιες. Έχουμε την τσιμιτσούρι που είναι φανταστική και είναι βοτανική και με τη ζέστη είναι τέλεια. Έχουμε garlic butter, έχουμε καρμπονάρα. Το παίρνεις όλο αυτό, το κουνάς και το απολαμβάνεις.
0: Το μεταξύ το φοβερό είναι ότι έχει οδηγίες στο καπάκι πώς θα το κάνεις. Γιατί εγώ δεν το έκανα και σωστά. Με μάλλον ο Νίκος μου λέει: το κούνεις καλά. Δεν το κούνησα καλά.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι.
0: Πιάσ' το λίγο με τα δυο σου χεράκια, το νου σου στο καπάκι, κούνα το δυνατά, ανοιξέ το, δηλαδή έχει οδηγίες χρήσης. Πώς το κουνάς και επιβεβαιώνω, επειδή μόλις το έφαγα, ότι ο κοιμάς είναι μαμαδίστικος. Αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, Νίκο.
1: Thank you.
0: Και έπεσε εκεί πρώτο το μάτι μου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: εκεί πέρυσι με τον Αστακό. Βέρισμα
0: σε εσάς έπεσα
1: πάλι. Πάλι είχες έρθει σε εμάς.
0: Έλα, χρηστική αποστολή αυτά. Κάτι τα στείνεις έτσι ώστε να
1: κάτι προκαλείς. Καλά. Κάτι κάνουμε καλά. Και είσαι καλό γούστο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Κούνατο
0: θα το βρείτε όταν μπείτε κοντά εδώ στο κόσμο, στο booth. Θα το βρείτε πίσω από το booth είναι. Κούνατο ζήτα το φάτο. Γίνεται να μην πέσει εκεί το μάτι σου.

Electric Spanish από το ωραίότερο άλμπουμ στο 2026, τη YO. Να πούμε κιόλας ότι εδώ, στο Athens Retro Festival, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν πρόκειται να βρεις σε μαγαζιά. Γιατί υπάρχουν pop-up μαγαζιά που τα στείλουν ακριβώς όπως αυτό που μας είπε ο Νίκος τώρα με το κούνατο. Τα στείλουν ακριβώς μόνο για το Athens Retro Festival, για φεστιβάλ φαγητού. Και είναι αυτό, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τρεις μέρες αυτό θα γίνεται, έτσι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο παλιό μαξιτόσιτο. Στον Γκάζι, ο κόσμος είναι εδώ αυτό το τριήμερο και το Σαββατοκυριακό. Και θα απολαύσουμε stand-up comedy στις 9 το βράδυ.

Μικρογυαλιές δειλινά έρχονται το καλοκαίρι, είναι κοντά. Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival, κάθε χρόνο και καλύτερο, κάθε χρόνο πιο λαμπερό, πιο φωτεινό, με νέα pop-up μαγαζιά. Αυτό είναι ότι κάθε χρόνο δεν είναι για να έρχεσαι μια χρονιά. Δηλαδή φέτος, πρώτη φορά, επειδή είμαστε εδώ τόσα χρόνια από την αρχή που ξεκίνησε το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που έχουμε πάει, είναι εδώ και το τότόνο, να τα λέμε αυτά. Τα λέω εγώ, είναι η αγαπημένη μου πίτσα. Έτσι, από την Νάπολη, περιμένω πώς και πώς, γιατί είναι και ντροπαλή, να μας μιλήσουν, να μάθουμε επιτέλους το μυστικό του τότόνο που είναι στο Χαλάνδρι και έχει εδώ store, να το ξέρετε, θα φάτε φοβερή φοβερή πίτσα ιταλική. Βλέπω τεράστια ουρά στη Γουρνοπούλα. Αυτό είναι γεγονός, το ξέραμε. Κάθε χρόνο τα ίδια. Φέτος υπάρχει και ράμεν Γουρνοπούλα. Δηλαδή, για όλους όσους δεν έχουμε να μην ευχαριστήσουμε μόνο τους vegan. Έτσι, να έχουν όμως και όλα αυτά τα προνόμια που έχουν οι vegans σε Γουρνοπούλα ράμεν, που θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που το έχει στήσει όλο αυτό το φοβερό, είναι και να το δεις κιόλας πώς είναι στημένο. Σας περιμένουμε, έτσι. Δεν ξέρω που πάτε. Αν βρίσκεστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, κάνετε ένα U-turn για να έρθετε στο παλιό αμαξιστάσιο του ΟΣΥ, στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Παναγιώτης του Πίσης φροντίζει τον ήχο. Ο Αργύρης Παντελιάδης. Η Βασιλική Κακαβά είναι εδώ. Πάντα είναι εδώ η Βασιλική Κακαβά, γιατί δεν γίνεται να μην είναι η Βασιλική Κακαβά. Δεν αγχωνόμαστε.

0: Καλά, τον τζάκουσα τον Δημήτρη από τη Γουρνοπούλα, δεν γινόταν και πέρυσι. Φέτος μας έχεις και ραμέν.
1: Βέβαια, βέβαια. Ράμεν Γουρνοπούλας.
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Κοίταξε, όλα είναι ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είναι η ιαπωνική σούπα. Η Ιαπωνία είναι ελληνική αποικία, είναι η Ιαπωνία.
0: Είναι ωραία σούπα, την είδα. Μοιάζει τελείως, δεν λες και βλέπεις σε κινέζικο εστιατόριο.
1: Είναι νόστιμο, από ό,τι λένε.
0: Και πέρυσι τι είχες, πάλι κάτι είχε πέρυσι.
1: Είναι spring rolls.
0: Spring rolls γουρνοπούλα.
1: Ναι, έχουμε και φέτος. Και φέτος έχουμε και ένα παραδοσιακό πιάτο με γουρνοπούλα. Φτερούγγιος γουρνοπούλας.
0: Τρομερό, έτσι. Θα το δοκιμάσω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Θα μου το δώσω αυτό.
1: Ναι.
0: Και το μαγαζί που είναι.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, πώς λέγεται.
1: Έχει πρωτότυπο όνομα η Γουρνοπούλα.
0: Η Γουρνοπούλα. Αλλά στην Καλαμάτα θα είναι το top, έτσι, φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, μάλλον.
0: Σίγουρα από αυτό που βλέπω εδώ. Επίσης εδώ, Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Όλος ο κόσμος στη Γουρνοπούλα είναι. Γεια σα, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γουρνοπούλα. Ναι, βέβαια. Ράμεν όμως. Σας περιμένουμε, έτσι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα
1: ήθελα
0: να δοκιμάσω, μου το υποσχέθηκες.
1: Θα κεράσουμε ό,τι θέλετε.
0: Έτσι. Θέλω φτερούγες.
1: Φτερούγες, θέλω. Είναι γουρνοπούλι, είναι
0: το
1: φτηνό.
0: Ράμεν. Θέλω το ράμεν να δοκιμάσω. Μπράβο.
1: Και τα δύο.
0: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας περιμένουμε, έτσι. Η γουρνοπούλα είναι και το πρώτο μαγαζί με το που μπαίνεις. Με το που μπαίνεις, πέφτεις πάνω στο γουρνοπούλα και παίρνεις ράμεν. Κόσμος 93,6 εδώ, στο παλιό Μοξεστάσιο, το ΣΥ. Στον Γκάζι.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπή στη φροντίδα του ήχου και ο Αργύρης Παντελιάδης. Κόσμος Πάρτι, το μεγάλο Κόσμος Πάρτι έρχεται κάθε χρόνο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Athens Jazz. Θα απολαύσουμε πρώτα τρεις μέρες γεμάτες jazz και μετά το μεγάλο πάρτι του Κόσμος με δροσιά στην ταράτσα. Συναυλίες φοβερές, έρχονται οι Cure. Έρχεται η Florence, Florence and the Machine. Το τόνο δεν έρχεται, που ντρέπονται. Αλλά θα τα μυστικά αυτής της πίτσας θα τα μάθουμε εδώ τώρα, γιατί είναι ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία, γιατί είναι από τις ωραιότερες πίτσες και να βλέπω έρχονται. Τα κατάφερα να φέρω το τόνο εδώ στο να μας μιλήσουνε. Γρήγορα, να. Θα τα μάθετε όλα. Από τις ωραιότερες πίτσες στο Χαλάνδρι. Οι περισσότεροι που είστε στο Χαλάνδρι έχετε φάει το τόνο. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Αντρέα, εσένα?
0: Κλάουντια.
1: Γεια σου, ρε Κλάουντια.
0: Γεια σου, Αντρέα. Είσαι σεφ.
1: Είμαι, ναι.
0: Εσύ κάνεις αυτή την πίτσα?
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Τι θες να σου πω?
0: Τα πάντα. Πώς κάνεις αυτή την πίτσα? Καταρχάς, να ξέρεις, είναι από τις ωραιότερες πίτσες. Χαρακτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τη φροντίζετε πάρα πολύ. Έχετε και ωραίες σαλάτες.
1: Σωστά. Εδώ γενικά έχουμε κατέβει μόνο με τις πίτσες προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το ζυμάρι μας είναι αργής ορίμανσης, 72 ώρων. Κάνουμε ένα προζύμι 24 ώρες. Την επόμενη μέρα ζυμώνουμε και αφήνουμε άλλη μια μέρα μας στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα μου κάνουμε μπαλάκι και έρχεται σε μια διαδικασία ψησίματος. Αυτή είναι η κλασική ναπολιτάνικη πίτσα. Ψήνουμε σε 350 βαθμούς, 440 με 450.
0: Είχα έρθει στο Χαλάνδρι, ψήνεται σε ξυλόφουρνο.
1: Σε ξυλόφουρνο, σωστά. Τώρα το έχουμε κλειστό προς το παρόν το μαγαζί, οπότε έχουμε κατέβει εδώ λίγο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Κλειστό γιατί? Έχει κλείσει το μαγαζί τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να φάμε
1: εκεί
0: το
1: τόνο. Όχι, μπορείτε να φάτε στον Όλιο στα Μελίσια, αν θέλετε.
0: Α, στα Μελίσια υπάρχει.
1: Έχουμε τον Όλιο, ένα άλλο μαγαζί.
0: Α, οκ.
1: Είναι πιο εστιατορικό.
0: Ωραία.
1: Όχι μόνο δηλαδή πίτσα. Πάστα με φρέσκο ζυμαρικό και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά μετά για το ζυμάρι και για το όλο το κόνσεπτ, είναι όλα ιταλικά-ταλικά. Άλευρα, τυριά, σάλτσες.
0: Και ταξιδεύετε, πριν που μιλήσαμε, μου είπαν τα παιδιά ότι ταξιδεύουν συχνά, συνέχεια στην
1: Σωστά.
0: Νάπολη.
1: Σωστά. Πάμε σίγουρα μια φορά το χρόνο στην Νάπολη. Καλά και στην Ιταλία, αλλά κατά βάση στην Νάπολη πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο. Βλέπουμε, δοκιμάζουμε, γευόμαστε και φέρνουμε καινούργιες ιδέες εδώ.
0: Μπράβο. Θα ήμουν σίγουρο ότι τη φτιάχνει Ιταλός αυτή την πίτσα, έτσι, Αντρέα. Συγχαρητήρια.
1: Όχι, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και γι' αυτό, επειδή δεν θα βρείτε το τόνο τώρα στο Χαλάνδρι, είναι ευκαιρία όσοι είστε εδώ, ελάτε και είναι και εδώ και ο Αντρέας. Με τα χεράκια του τα φτιάχνει εδώ στο Athens Street.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
13: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio, ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε.
2: Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμαξοστάσιο ή στον Γκάζι. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Γκάζι. Η μέρα γιορτής, η μέρα του φαγητού. Είναι το Athens Street Food Festival. Έχω δίπλα μου... να πούμε ότι για εσάς που στέκεστε στον δρόμο, κάνετε ένα U-turn και έρχεστε στον παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Ιδιαίτερα αν είστε σε φάση που πάτε κάπου να διασκεδάσετε. Εδώ θα γευτείτε όλες τις γεύσεις του κόσμου. Και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί έχω διαλέξει και λοκάρει ότι θα το φάω αυτό το φαγητό σήμερα. Γιατί έχω τη Μαρουά και την Ειρήνη, δύο πανέμορφες γυναίκες εδώ. Θα ανεβάσουμε φωτογραφίες για εσάς που είστε συντονισμένοι και δεν βλέπετε. Γιατί πρέπει να έχετε εικόνα από τόσο όμορφες γυναίκες που τρέχουν αυτό το pop-up store. Δεν το βρεις πουθενά. Και είναι φαγητό από πού?
1: Είναι από Δυτική Αφρική και Μέση Ανατολή. Κυρίως Αίγυπτο και Νιγηρία.
0: Πω, και τι, ποιο είναι το σπεσιαλιτέ?
1: Έχουμε διάφορα. Θα σου πω τις Μέσης Ανατολής και να σου πει για Δυτική Αφρική.
0: Τέλεια.
1: Το σαουέρμα, το chicken shawarma wrap. Είναι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πιπεριές, μπαχαρικά της Μέσης Ανατολής, σως δικιά μας. Γενικά σου τρέχουν τα σάλια.
0: Είναι καυτερό.
1: Μπορείς να το κάνεις άμα θες.
0: Τέλεια.
1: Από όποιος αντέξει το κάνει. Και έχει δίπλα και συνοδευτικό, τικαντές πατάτες.
0: Τέλειο.
1: Και το τρώμε έτσι ζεστό και ωραίο.
0: Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος αν θέλει να φάει αυτό το φαγητό?
1: Θα μας βρει σίγουρα στο Instagram, Afro Arab Flavors, mm-hmm. και στο TikTok.
0: Και στο TikTok, τέλειο.
1: Και γενικά αναλαμβάνουμε events, parties.
0: Το ακούτε?
1: Πόπα.
0: Θα έχετε τέτοιες γεύσεις άμα κάνετε events και party. Εδώ με πανέμορφα κορίτσια που το φαγητό το είδαμε, παιδιά, από κοντά. Είναι top. Ειρήνη, για πες μας για τη Δυτική Αφρική.
2: Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο ρύζι στη Δυτική Αφρική. Είναι το καπνιστό ρύζι. Φτιάχνεται με ντοματένια σως και special μπαχαρικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό το καπνιστό.
0: Αυτό που είδα, αυτό που σου δείξα είναι, με το που έχει το ρύζι και το...
2: Ναι, και το κοτόπουλο. Συνήθως το τρώνε και πιο καυτερό, αλλά δεν το έχουμε μετριάσει για εσάς.
0: Ναι, είναι μέτριο, φαντάζομαι. Τι είναι το μέτριο, κόκκινο θα φύγω.
2: Όχι, όχι, αυτό το έχουμε το μετριάσει μέτριο. Αρκετά.
0: Είναι μέτριο φοράς ή μέτριο για εσάς?
2: Μέτριο...
0: Που έχετε συνηθίσει τα καυτερά.
2: Για μας είναι τίποτα.
0: Για κάποιον που δεν τρώει καυτερά, πώς το κρίνεις το?
2: Μπορεί να το φάει.
0: Μπορεί να το φάει κάποιος
2: που έχουμε και κάτι έξτρα για αυτούς που τρώνε καυτερά. Άρα το έχουμε μετριάσει τόσο πολύ.
0: Εγώ θέλω το καυτερό καυτερό.
2: Για σένα έχουμε καυτερό special.
0: Έρχομαι να το πάρω. Και υπάρχει και ένα ποτό φοβερό. Τι ποτό είναι αυτό, Στέλλα, έλα να μας πεις. Τι ποτό είναι αυτό που δώσατε?
2: Είναι καρύδα.
0: Μέσα σε καρύδα.
2: Στην Ιγυρία είμαστε γεμάτο καρύδες και
0: έτσι... Και κάνετε τέτοια ποτάκια.
2: Ναι, εννοείται.
0: Εσύ, για πες, για δώστε.
2: Να γίνουμε λίγο πιο τροπικοί στην Ελλάδα, έχουμε και ζέστη.
0: Και αυτό πώς μπορεί κάποιος να το παραγγείλει, πώς τι θα ζητήσουμε?
2: Coconut mocktail.
0: Έχετε μόκτελ και έχει και με αλκοόλ?
2: Όχι, δεν έχουμε αλκοόλ εδώ πέρα.
0: Μόνο μόκτελ.
2: Μόνο μόκτελ. Σε τρεις διαφορετικές γεύσεις.
0: Οπότε παίρνουμε αυτό το πιάτο. Πώς λέγεται το πιάτο που μου είπες?
2: Τζόλοφ.
0: Τζόλοφ.
2: Ναι.
0: Το θέλω, παιδιά, αυτό είναι φανταστικό.
2: Είναι τέλειο,
0: πάρα πολύ,
2: να το δοκιμάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας, Στέλλα, εσύ που το ήπιες. Γιατί έχουμε άτομο, έχουμε εδώ άνθρωπο που το ήπιε. Στέλλα. Πες μας.
3: Εγώ για την ώρα το μόκτεϊλ έχω πάρει με το μάγκο. Πάρα πολύ δροσερό και όμορφο. Η καρύδα λέει στο τέλος τρώγεται. Δεν έχω βρει πώς να τη σπάσω και πώς να τη φάω, αλλά θα το κάνω και αυτό.
0: Όντως.
3: Και έχω και ριφίλ, έμαθα. Οπότε θα πάω να βάλω
0: έχει
3: και
0: ριφίλ.
3: Ένα... Έχει ριφίλ. Ειδικά για μας.
4: Έχει ριφίλ για εσάς.
3: Οπότε θα πάω να δοκιμάσω και την.
0: Και εγώ θέλω.
3: Και τον ανανά.
0: Τέλειο. Ωραία, έρχομαι να πάρω.
3: Μαζί με το πιάτο με το ρύζι, το κόκκινο. Και...
0: Εσύ θα πάρεις το ρύζι το άλλο, όχι το.
3: Όχι το καυτερό, εγώ θα είμαι το μαλακό.
0: Εντάξει, ωραία. Σας περιμένουμε εδώ, σας περιμένουν και τα κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ροζάνα Μαϊλάν. Ροζάνα Μαϊλάν θα ερμηνεύσει ζωντανά στο πάρτι του κόσμου που έρχεται. Ετοιμαστείτε. Γυαλίστε παπούτσια χορού. Μάθετε Λάτιν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά θα βρεθείτε στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το μεγάλο κόσμος πάρτι με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή. 11 μελή ορχήστρα και θα χορέψουμε και Λάτιν και όλα στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιορτάζει και γιορτάζει και ο κόσμος. 25 χρόνια κόσμος, 25 χρόνια Athens Jazz. Και σας περιμένουμε στον Γκαζάρτε. Μεγάλη συναυλία στο καλοκαίρι, είναι φοβερό. Ήρθε από ό,τι βλέπουμε, από τη ζέστη, αν κρίνει κανείς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Cure, ζωντανά, Florence and the Machine. Όλα θα τα δούμε αυτή τη χρονιά. Athens Street Food Festival. Η γιορτή του φαγητού, η γιορτή της γεύσης, με χρώματα πολλά, όπως είναι ο κόσμος, χρώματα μουσικές. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Είναι φανταστική η μαύρη πίτσα του Τοτόνου, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να την πάρετε. Γιατί είναι και ευκαιρία, το Τοτόνο είναι εδώ πρώτη φορά στο Athens Street Food Festival και πάστα η αμόρε. Πάστα η αμόρε. Έχω εδώ να βρω τα ακουστικά. Να τα, εκεί είναι τα ακουστικά μας. Να τα, εδώ είναι. Μισό λεπτό. Γιατί έχω εδώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά. Για πείτε μας εδώ, τι γίνεται στο Pasta e Amore.
2: Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ... Εγώ είμαι κοκόδηλο Γιάννη Ευσκά. Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ αγαπημένο μου pop-up. Το τρέχω τώρα 3 χρόνια. Το χειμώνα, 2-3 μήνες το χειμώνα. Και είπαμε να το φέρουμε στο φεστιβάλ έτσι για να... Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν προλαβαίνει να έρθει στο pop.
0: Ναι.
2: Οπότε να το φέρουμε εδώ πέρα, να είναι εύκολα προσβάσιμο σε πολύ κόσμο κτλ.
0: Και τι καλό θα δοκιμάσουμε εδώ.
2: Κάνουμε μία μακαρονάδα με πέστο φιστικιού.
0: Ναι.
2: Πιστάκιο, ενώ και λιφωτό φιστίκι, σαν της Αίγινας.
0: Ναι.
2: Κάθε εβδομάδα έχουμε άλλο ένα πιατάκι ημέρας. Κάνουμε το σουπλί, που είναι το πιο ωραίο street food κατά μένα της Ρώμης, που είναι ένα ριζότο κοκκινιστό, το οποίο είναι επαναρισμένο και θα φέρω τώρα να το δοκιμάσετε εδώ.
0: Οπωσδήποτε, πάει αυτό.
2: Και το τυραμισού μας.
0: Πού είναι αυτό, δεν το έχω.
2: Είναι μέσα στο ψυγείο, γι' αυτό δεν φαίνεται, δεν το έχω.
0: Όχι, θα το δοκιμάσουμε.
2: Οπωσδήποτε, δεν θα φύγεις
0: αλλιώς. Από τα χεράκια σου.
2: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει να φάτε από τα χεράκια της γογός, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι μια ευκαιρία, once in a lifetime, να πετύχεις γογό εδώ, δίπλα σου, να τα μαγειρεύει με τα χεράκια της και να τα τρως και να ακούς μουσική του κόσμου. Δηλαδή, πού είστε, U-turn, αμαξοστάσιο, το παλιό του ΟΣΥ στον Γκάζι για τη μεγαλύτερη γιορτή της γεύσης. Και άρα προτείνεις το τυραμισού και ποιο από τα φαγητά πιστεύεις ότι είναι το πιο
2: χι. Εμένα είναι το πολύ αγαπημένο μου, είναι το πέστο με το φιστίκι.
0: Με το φιστίκι,
2: ναι,
0: ε.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Θα το δοκιμάσετε. Γρήγορα όσο είναι εδώ, εγώ προλαβαίνετε να φάτε από real chef χέρια. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
2: εγώ
0: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Καλή συνέχεια
0: έρχομαι
2: σε
0: να τα φάω όλα.
2: Εδώ, μόλις τελειώσεις, είμαι ακριβώς πίσω σου.
0: Έχω βάλει μεγάλο παντελόνι για αυτό το λόγο.
2: Αυτό είναι.

0: Athens Redwood Festival, Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα, Παναγιώτης Τουπής, Αργύρης Παντελιάδης και η Βασιλική Κακαβά, που βρίσκεται, να ξέρετε, η Βασιλική Κακαβά πίσω από ό,τι βλέπετε και στα social media και σε όλα. Σε όλη την οργάνωση του κόσμου, αν δεν είχαμε τη Βασιλική που τη ρωτάμε για όλα. Νερό, Βασιλική. Βρέχει, Βασιλική. Ήλιος, Βασιλική.
1: Φωτογραφίες, Βασιλική.
0: Φωτογραφίες, Βασιλική. Βίντεο, Βασιλική. Τώρα τη βάλαμε τη Βασιλική, θα δοκιμάσει όλα να μας πει. Για πες μας από αυτά που δοκίμασες, Βασιλική.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που με βάλετε να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτιμήσατε για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την αποστολή μου.
0: Είναι και πολλά τα pop-ups.
1: Είναι πολλά τα pop-ups. Όταν ολοκληρώσω την αποστολή μου, τώρα είμαι στα μισά του φαγητού, σε λίγο θα πάω στα γλυκά.
0: Από αυτά είναι που όλα, έφαγες, είναι ένα όλα που σου ξεχώρισε.
1: Υπέροχα. Εντάξει, εγώ αγαπώ γουρουνοπούλα.
0: Και εσύ.
1: Κάθε χρόνο.
0: Και εσύ όλοι σήμερα με τη γουρουνοπούλα.
1: Και θέλω να ακούσουν οι υπεύθυνοι. Μου λείπει ο Αστακός φέτος. Πού είναι ο Αστακός?
0: Ο Αστακός λείπει και έχει έρθει το κούνατο.
1: Το κούνατο, ξέρω,
0: ζήτα
1: το
0: φάτο. Είναι ιδέες που έχει κάνει ο Νίκος, που κουνάς, βάζεις μέσα πρωτεΐνη και πατάτες και το κουνάς και το τρως. Αλλά το ότι θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος δοκίμασε
1: ράμεν γουρουνοπούλα.
0: Απ' όλα λέει. Και εγώ και τώρα τις φτερούγες, φοβερές οι φτερούγες.
1: Υπέροχες οι φτερούγες.
0: Γουρουνοπούλα.
1: Αλλά θέλουμε Αστακό. Νίκο, Αστακό.
0: Και είπαμε έτσι, μαύρη πίτσα το τόνος, φοβερή. Τα κορίτσια από Δυτική Αφρική και Ασία, φοβερό φαγητό και που πίνεις και το κοκτέιλ.
1: Αγαπάμε αυτή την κουζίνα.
0: Πάστα ελαμόρε, μπανάνα μπόι. Μπορείτε για γλυκό να δοκιμάσετε, βάζετε την μπανάνα σε σοκολάτες και υπάρχει και το φραούλο μαγαζί δίπλα. Το Ρούμπις. Δηλαδή έχει και για μπανάνα και για φράουλα που βάζεις απλά παγωτό από πάνω. Δηλαδή για πιο. Έτσι το λες και.
1: Το λες.
0: Το λες fit επιλογή.
1: Ναι, όλα τα λες fit επιλογή. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Και εγώ, γεια.
0: Αν είναι fit αυτά, πάει. Weekend. Weekend σε περιοδία, ε. Αλλά, Eject Festival, παιδιά. Cure. Florence and the Machine. Θα γίνει χαμός στο Eject Festival φέτος. Ο Weekend σε περιοδία στο εξωτερικό, όποιος είναι τυχερός, θα τον δει. Θα παρακολουθήσει μία από τις σημαντικότερες περιοδίες της χρονιάς αυτής, μαζί με τον Bruno Mars. Εδώ με τη Ροζαλία, Weekend.

Just Might από τον Bruno Mars. Bruno Mars και Weekend ακούσαμε και οι δυο τους στο πικ της καριέρας τους σε περιοδίες στο εξωτερικό. Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιδόσο του στο Γκάζι. Athens Street Food Festival. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλαούντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης του Πίστα φροντίζει τον ήχο, σιγά σιγά γεμίζει και ξέρετε ότι η Παρασκευή είναι και πιο χαλαρή ωραία μέρα γιατί ξεκινάει το τριήμερο αυτό εδώ χαλαρά και το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται όλη μέρα με γεύσεις από Νιγηρία, Μεξικό, από όλα τα μέρη της γης. Γλυκό, φαγητό, τα καλύτερα, γιορτινή ατμόσφαιρα, Athens Street Food Festival. Δεν θα μπορούσε να μην έχει το soundtrack του Κόσμος, Κόσμος 93,6. Σας περιμένουμε γιατί στις 9 θα παρακολουθήσετε και stand-up comedy εδώ στο παλιό μαξιτός του Ωσί στον Γκάζι. Ο Μιχάλης Καμάκας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο εδώ. DJ sets και το Σάββατο το βράδυ. Είναι μεγάλη η γιορτή, πολλές οι γεύσεις και βολεύει να δοκιμάσεις και πολλά διαφορετικά πράγματα.

Μελίνα Κόλια και Δήμητρα Νικητέα θα κάνουν ένα καταπληκτικό. Μελίνα Κόλια και Δήμητρα Νικητέα θα κάνουν

0: Athens Retro Festival, κόσμος 93,6. Έχω τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο από το... Πώς λέγεται?
1: Ούρφα.
0: Ούρφα. Λέγω...
2: Βέβαια.
0: Για εξήγησέ μας λίγο, Αλέξανδρε, τι είναι το Ούρφα.
2: Το Ούρφα είναι ένα σύγχρονο, ας πούμε, ψητοπολείο ψηταριά.
0: Ναι.
2: Που έχει βάση στην Ελλάδα και επιρροές από Ανατολή, Λίβανο, Τουρκία.
0: Ναι. Και έχετε κάποιο ιδιαίτερο πιάτο που έχει και κάποια ιστορία που και λόγο που το φτιάξατε?
2: Το πιάτο που ξεκίνησε να συζητάμε για να έρθουμε εδώ δεν υπάρχει.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει το φρικαδέλι.
0: Τι είναι το φρικαδέλι?
3: Ναι, ναι.
0: Για το, πείτε μας τι έχει. Και βλέπω ο Ζορζ Λεσέφ.
3: Ναι, ναι.
0: Είσαι σεφ και εσύ είσαι σεφ.
2: Ναι, και δύο.
0: Είστε και δύο σεφ και εσείς τα φτιάχνετε. Κοντοσούβλι βλέπω εδώ, σιγομαγειρεμένο.
2: Σωστά.
0: Κεμπάπ ούρφα.
2: Είναι όλα χειροποίητα.
0: Α, όλα χειροποίητα.
2: Ναι,
0: πώς
2: ναι.
0: τα φτιάχνετε δηλαδή?
2: Τι πώς τα φτιάχνουμε?
0: Ακριβώς πώς γίνονται δηλαδή? Βλέπω εδώ καπνιστό κάρι,
2: ναι.
0: σπετσέρικο σε πίτα και φρυγαδέλι.
2: Μαρινάρουμε το κοτόπουλο σε ναι. κάρι και σπετσέρικο.
0: Ναι.
2: Φτιάχνουμε ένα δροσερό γιαούρτι. Και έχουμε κάνει και μια κέτσαπ από πιπεριά φλωρίνης.
0: Ανάτατα
2: ναι.
0: αυτά.
2: Ναι.
0: Φανταστικό αυτό.
2: Ναι.
0: Ακούτε dip με πιπεριά φλωρίνης. Κέτσαπ ναι. από πιπεριά φλωρίνης.
2: Και το σπετσέρικο που έχει επιρροές από Ιόνια, από Κέρκυρα, ας πούμε.
0: Από Κέρκυρα, είστε από την Κέρκυρα, μήπως.
2: Είναι κάτι που μας αρέσει πολύ η κουζίνα της.
0: Το μαγαζί σας που θα το βρούμε? Flames and Spices βλέπω εδώ. Είναι και καυτερό?
1: Δεν είναι καυτερό, βασίζεται κυρίως σε πολλά μπαχαρικά, έντονες γεύσεις, πολύ καπνιστό λόγω του κάρβουνου και έχει έντονες γεύσεις, αλλά δεν είναι όλα καυτερά.
0: Δεν είναι όλα καυτερά, όμως.
1: Για αυτό το που...
0: Τι προτείνετε, ποιο είναι το πιο hot πιάτο?
1: Εμείς προτείνουμε όλα, αλλά το φρυγαδέλι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο σε γεύση και για αυτό το μουσικού έχουμε δύο πιάτα που δεν είχαμε το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Είναι αρνίστα κάρβουνα.
0: Αχα.
1: Και παραδοσιακό κοκορέτσι.
0: Εδώ κοκορέτσια, γουρνοπούλες, όλα παιδιά έχει εδώ πέρα ο Μπαξές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: πού θα σας βρούμε εκτός από εδώ?
1: Εδώ έχουμε έρθει, είμαστε ένα pop-up.
0: Pop-up, ναι.
1: Είμαστε για το φεστιβάλ και μελλοντικά θα σκεφτούμε για κάποιο κατάστημα.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Να είστε καλά.

0: Κόσμος 93,6 στο Athens Street Food Festival στο παλιό μαξιλάζο του ΣΥ στον Γκάζι. Με όλες τις γεύσεις του κόσμου, όλες τις μουσικές του κόσμου, όλους εσάς εδώ σε ένα τριήμερο φοβερό που ο κόσμος θα βρίσκεται εδώ σε αυτό το τριήμερο. Μιχάλης Καμάκας αύριο, Σάββατο και το βράδυ DJ set από DJs εδώ στο παλιό μαξιλάζο του ΣΥ στον Γκάζι και σε λίγο στις 9 stand-up comedy από...
1: Δήμητρα Νικητέα και Μελίνα Κόλια.
0: Ακριβώς. Εκπληκτικό stand-up comedy, μην το χάσετε, στις 9 η ώρα ξεκινάει. Ο κόσμος θα είναι εδώ και Σάββατο και Κυριακή σε αυτό το τριήμερο στη γιορτή του φαγητού. Εμείς θα τα πούμε και από το στούντιο του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε θα σας δούμε εδώ στο παλιό μαξιλάζο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Καλό βράδυ.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
9: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και 15 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπαμπής Ντούκαρος στον ήχο. Και πάμε λοιπόν για ωραίες μουσικές. Για να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά live. Έχουμε live σήμερα, έχουμε αύριο, έχουμε την Eurovision. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο καθίστε αναπαυτικά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Undefeated Eyes, το τελευταίο single που κυκλοφόρησε ο Fantastic Negrito, εδώ με μια εξαιρετική συνεργασία με τον Sting. Το είχαμε πει εξάλλου ότι ο Fantastic Negrito είναι ένας μουσικός που συμπλέκει πάρα πολλά είδη μουσικής. Έχει φτιάξει ένα δικό του είδος μουσικής, συμπλέκοντας την R&B, την jazz και φυσικά την blues εκεί στην Καλιφόρνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε και τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Ακούσαμε τους Coral, και το Dreaming of You και πάμε να συναντήσουμε τον Marvin Gaye. Marvin Gaye και να πειράζουν λίγο το I Want You.

Λέγαμε για το Marvin Gaye και το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που θα το δούμε, θα το ακούσουμε, θα το παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στις 6 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Ακούσαμε και σήμερα το πρωί τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα σε ένα live που ούτως ή άλλως το περιμένουμε όλοι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι το I Want You θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά άλμπουμ στη soul μουσική. Δεύτερον γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έδωσε ένα συγκλονιστικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο και είναι και ένας από τους λόγους που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και όλοι έλεγαν, και εγώ παρέα, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε και σε ένα χώρο για να μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε αυτό το vibe που νιώθει αυτός ο καλλιτέχνης. Και να βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή, βρέθηκε ο Ιούλιος για να έρθει παρέα με Τζάινα Μόζες και να παρουσιάσει στο I Want You την εμβληματική αυτή μελωδία, το εμβληματικό και επιδραστικό άλμπουμ σε παραγωγή του Leon Ware. Τον ακούσαμε και σήμερα, μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε πολλά πράγματα στον Προκόπη ο Χωσέ Τζέιμς και τον περιμένουμε να τον δούμε στην Αθήνα μέσα στο κύλο του θεάτρου, στην κυριολεξία, δίπλα στο κοινό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάρει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Σε λιγότερο από 40 λεπτά υπολογίζω να ανέβει στη σκηνή στο Λυκαβητό η μεγάλη Πάτι Σμιθ. Πάτι Σμιθ που κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, κάθε φορά που ανεβαίνει επάνω σε οποιοδήποτε stage, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η Πάτι Σμιθ είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της punk μουσικής και όχι μόνο, και κάθε φορά που δίνεται η δυνατότητα να την δούμε, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Η Πάτι Σμιθ που βγήκε σε περιοδία με αφορμή τα 51 χρόνια του Horses, του εμβληματικού αυτού άλμπουμ της, είδατε 75-76 βγήκε το Horses, βγήκε το I Want You, είχαμε μια πολύ θερμή δισκογραφική εποχή και είναι και ένας από τους λόγους που η Πάτι Σμιθ έρχεται ξανά στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Μας ακούτε και μας ακούτε και διαδικτυακά και από την τηλεόρασή σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με την Μπάρμπαρα Άγκλιν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το Am I the Same Girl. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves, η οποία κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ την προηγούμενη Παρασκευή και φυσικά επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με το Dry Spell.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως στα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός, ό,τι πρέπει είναι. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Amen, λοιπόν, αυτός είναι ο Σαμπούζη. Ο Σαμπούζη που πήρε Grammy με αυτό το τραγούδι, αν και ο ίδιος εδώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται πόσο πολύ έχει δουλέψει και πόσο πολύ έχει γίνει αγαπητός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Φυσικά έκανε τη μεγάλη επιτυχία ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 στο Billboard, γίνοντας κοινός αποδεκτός από όλα τα είδη μουσικής. Φυσικά με ποιο άλλο, με το Tipsy. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τη Ράι. Η Ράι με το εξαιρετικό τελευταίο της άλμπουμ, με δύο πολύ δυνατές συνεργασίες. Μία με τον Hans Zimmer, αυτόν τον θρύλο της κλασικής και cinematic μουσικής, και βέβαια τον μεγάλο Al Green. Ράι λοιπόν και Al Green από το τελευταίο της άλμπουμ Mr. Henry.

λέγαμε νωρίτερα ότι σε λίγη ώρα θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού η Πάτι Σμιθ. Αύριο όμως, Σάββατο 16 του μήνα, η Τιν Άριγουεν, οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές των Desert Blues, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Floyd Music Venue. Ένα live με τις κιθάρες τους να φυσάει ο άνεμος του Σαχέλ και κάθε τραγούδι τους να κουβαλά τη φλόγα της ελευθερίας. Παιδιά της ερήμου με ήχο που συνδυάζει τη μελαγχολία, το blues, του rock και τη μυσταγωγία της ερήμου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Την Άριγουεν και ο ήχος της Ερήμου. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
1: μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
3: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς κάπως έτσι. Επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Rufus Wainwright και το I'm a Stranger Here Myself. Ένα άλμπουμ αφιέρωμα live, άλμπουμ live ηχογράφηση για τα τραγούδια και για τα θέματα του Kurt Weill.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Brian Jackson και το Is That Jazz, ένα θέμα που ηχογράφησε στη Γαλλία. Brian Jackson, είχαμε τη χαρά να τον δούμε πέρυσι για πρώτη φορά στη χώρα μας μετά από τόσα χρόνια. Αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής, ακτιβιστής, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα με τον Jill Scott Heron και μέσα στη δεκαετία του 70 άλλαξε τα δεδομένα στην μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στη μουσική όλου του κόσμου με το spoken word τραγούδι και θέμα The Revolution Not Be Televised. Και φυσικά υπάρχει ακόμα ηχογραφή. Είχαμε, σας λέω, τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο του Κόσμος, αλλά και να τον δούμε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Και εγώ προτείνω να πάμε να παραμείνουμε για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τους The Sacred Soul, αυτή την μπάντα που κάνει ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s στην Καλιφόρνια από το τελευταίο τους άλμπουμ Got a Story to Tell. Live for You.

Αυτό είναι το Live For You, η The Sacred Souls. Εσείς μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirDeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τα mixed, τα podcast, όλες τις εκπομπές, τα family mixtapes. Εμείς αυτό το Σάββατο αναλαμβάνουμε τα decks, η εκπομπή με funky, soul, world και electronica sound. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτό το Σάββατο. Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα στις 12, 12 με 2. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και social media, φυσικά Facebook και Instagram.

Ένας από τους καλλιτέχνες που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μέσα στη δεκαετία του 60, Spanish Latin American, μιλάμε για τον Τρίνι Λόπες, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Έγινε γνωστός με το If I Had a Hammer, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα, όπως και το Lemon Tree σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία και η καριέρα του Τρίνι Λόπες ήταν πάρα πολύ δυνατή μες στην δεκαετία του 60 και δίμε στην δεκαετία του 70. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έβαλε πραγματικά με την κιθάρα του, με τους στίχους και με την μουσική του όλο αυτό το πλαίσιο για να γεννηθεί το Spanish Latin και κατ' επέκταση στο τεχάνο, έτσι, καθότι γεννήθηκε στον Τάλλας του Τέξας το 37 σαν σήμερα. Αποκαλύφθηκε από τον Don Costa, αυτόν τον μεγάλο μουσικό παραγωγό και φίλο του Frank Sinatra, και το πρώτο του άλμπουμ, το ομώνυμο, το Live στο BJ's, κυκλοφόρησε το 1963. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μιας και μιλάγαμε για τον Don Costa, συνεργάστηκε με τον Frank Sinatra, έπαιξε αρκετές ταινίες, κυρίως μες στην δεκαετία του 60, και έφυγε από τη ζωή το 2020, ετών 83, από επιπλοκές δυστυχώς από τον COVID.

Αυτό είναι λοιπόν το Αμέρικα. Αυτό είναι ο Τρίνι Λοπέζ από το 1963. Ζωντανά και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Κερμές και το Sunday Glide.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα για πάρα πολλά live, για πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε ένα πολύ θερμό πραγματικά καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, και το λέω αυτό διότι όλα τα live και γενικά το συναυλιακό καλοκαίρι τώρα αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Φυσικά δεν ξεχνάμε την παρουσία μας στο Festival Jazz που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Τεχνόπολη, και δύο ημέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, με αποκορύφωμα στο τέλος της εβδομάδας, στο Σάββατο, το μεγάλο πάρτι που θα κάνει ο κόσμος με την Ροζάνα Μαϊλάν καλεσμένη, με 11 μέλη ορχήστρα, για να περάσουμε όλοι εμείς καλά, να περάσετε εσείς καλύτερα. Ένα πάρτι με Latin Spirit και με DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος. Mi voz puede...

Αυτή είναι λοιπόν η Σίλια Κρούς και το I Will Survive, όπως το διασκεύασε η ίδια. Είπαμε λοιπόν, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Καζάρτε και θα βρεθούμε στο Roof Stage του Καζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου, στο πάρτι που κάνει ο Κόσμος και παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party, ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Η παρουσία της, φυσικά η παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας, υπόσχεται ένα πάρτι με πολύ ρυθμό, πολύ χορό. Έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος με τέτοιες μουσικές. Όπως καταλαβαίνετε, η είσοδος είναι δωρεάν και φυσικά δεν ξεχνάμε Δευτέρα 25 και Παρασκευή 29 Μαΐου, την ημέρα έναρξης δηλαδή του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ο Κόσμος θα βρίσκεται εκεί, όπως κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε, θα μεταδώσουμε ακριβώς και θα σας δώσουμε τον παλμό, το ρυθμό, λίγο πριν το μεγάλο μας πάρτι.

Αυτή λοιπόν είναι η Lucene και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead. Ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου. Πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην πω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τον Paul McCartney. Paul McCartney που περιμένουμε το 18ο σόλο στο διακό του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, που θα κυκλοφορήσει τώρα 29 Μαΐου το 2026, ένα άλμπουμ παραγωγής των Andrew Watt και ένα άλμπουμ το οποίο περιγράφει ο ίδιος ο Paul McCartney ότι είναι αυτοβιογραφικό και νοσταλγικό, με ένα τραγούδι που είναι, θεωρείται τραγούδι έκπληξη, το single και τη συνεργασία που έκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια με τον μεγάλο Ringo Starr, το Έτερον Ήμιση και ο μόνος ζωντανός θρύλος και μέλος παρέα με τον Paul McCartney από τους Beatles. Home to Us λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ του Paul McCartney την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Paul McCartney. Paul McCartney που σας σήμερα το 82 ανέβηκε στην κορυφή των chart με το Ebony and Ivory, το κομμάτι που είχε κάνει επιτυχία τότε με τον Steve Wonder. Και εμείς φίλες και φίλοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως ακριβώς την πείραξε ο Mark Ronson.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο, έχουμε την Eurovision, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πολλά live, πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τρέχει φυσικά και το Street Food Festival στον ΟΣΥ. Καλό είναι λοιπόν όσοι βρίσκεστε και θέλετε να περάσετε μια βόλτα, ό,τι πρέπει είναι αυτές τις μέρες με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Εκεί βρίσκεται και ο κόσμος. Εκεί ο κόσμος με ζωντανές εκπομπές και με DJ sets θα βρίσκεται το τριήμερο. Καλά να περάσετε λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Max Emanuel Cencic, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

αγαπημένοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν βίντεο από τον Καβιτό και την Πάτη Σμιθ, ευχαριστούμε πολύ. Ένας ασφιχτικά γεμάτος Καβιτός, η συναυλία sold out. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου. One World, ο Brian Eno εδώ με τον John Cale. Σήμερα η γενέθλια ο Brian Eno, κλείνεται 78. Ο Brian Peter George Eno, παραγωγός, στιχουργός, μουσικός, visual artist. Sound designer, ένα από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής αλλά και της ηλεκτρόνικα. Μέλος των Roxy Music αλλά και παραγωγός πολλών μουσικών.

Μια καριέρα που ξεκινάει παλιά, δεκαετία του 70, και συνεργασίες όπως Robert White, Robert Fripp, Harmonia, Cluster, David Bowie, John Cale, David Byrne. Θα ακούσουμε λοιπόν σε όλη την εκπομπή σήμερα επιτυχίες του Brian Eno. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Τρινιδάδ Λοπέζ ο τρίτος, ή αλλιώς Τρίνι Λοπέζ. Κιθαρίστας, έκανε το πρώτο cover στο If I Had a Hammer, το ακούσαμε από Μέλ Τορμέ αργότερα. Και σχεδίασε και δύο κιθάρες για την εταιρεία Gibson, που θεωρούνται συλλεκτικές.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Floyd Music Venue το τραγούδι της Ερήμου, οι Τιναριγουέν έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά, οι οποίοι μεταμόρφωσαν τη μουσική τσαχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Τη δεκαετία του 2000 η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από μεγάλα φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury, Woman. Συνεργάστηκαν με κορυφαίους.

Είναι αυτοί που θεμελίωσαν τον έναν ήχο τον οποίο αποκαλούμε σήμερα Desert Blues. Αυτοί το ονομάζουν Ασούφ, που στη γλώσσα Ταμασέκ σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ψυχεδελικά στοιχεία, κιθάρες, blues, rock στοιχεία, όλα αυτά λοιπόν αύριο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, μία από τις τρομερές συνεργασίες του Brian Eno εδώ με τον David Bowie στο άλμπουμ Hero το 1977. Όλα έγιναν οργανικά, one take, τα περισσότερα τραγούδια δεν χρειάστηκαν να παίξουν δεύτερη φορά. Και μία πραγματική συνεργασία, όπως την είχαμε αποκαλέσει και ο ίδιος ο Brian Eno. Χρησιμοποίησαν synthesizer, ο Μπάς γράψε τελευταία στιγμή στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σαν σήμερα γενιά του Brian Eno, Little Sims για τη συνέχεια με Lydia.

Η συνεργασία του Ibrahim Alouf με De La Soul και συγκεκριμένα τον Post το Quiet Culture. Άμα ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Capacity to Love. Και ένα, η τρομπέτα μπορεί να παίξει και στο hip hop, γιατί όχι. The scenery's interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 15 Μάη. Τρένι Λοπέζ, if you wanna be happy for the rest of your life. Θέλεα Κρούς, Λόριν Χιλ, Wyclef Jean, όλοι μαζί. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέγγεκόμενα μια ώρα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

από το άλμπουμ Another Day on Earth, άλλη μία μέρα σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γιο Μπράιαν Ίνο. Έβαλε λόγια μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχε πει στη μουσική σε αυτό το καταπληκτικό δίς. This heart, this water, this sun, this daughter, this day, this time, it's all mine.

All About Me για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Μπίνης Ταγκουράκη. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

1990 που ηχογραφείται αυτό στην Jive Records με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι ξεκινούσαν τα ταξίδια τους με ένστικτο. Έτσι και οι Tribe Called Quest φρόντισαν να φτιάξουν αυτό το κομμάτι, αυτό το άλμπουμ δηλαδή, το οποίο είπανε People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Όσο για τα μονοπάτια του ρυθμού, εδώ είμαστε να τα περπατήσουμε, να τα κλωτσίσουμε και να κίκεται από τους Tribe Called Quest που έρχονται στον Νίκο να ανοίξουν την πόρτα της

Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη γυρνάει τα ρολόγια πίσω. Και μιας και μιλάμε για τα ρολόγια, σχετικός ο χρόνος. Στη Free Dust θα βρεθούμε, με τους More Horizons θα πορευτούμε, που κάνουν καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. A hero ain't nothing but an Italian sub. I hit the road, get some wins, and I tally him up. It's time for war, call the troops, and we rally him up. It's free dust on the track, then you gotta get up. Yeah, de Carolina a Catalunya. Catch me in the two-door coupe, bumping some cumbia. Messing with the melody, so they calling me crooner. That's when I say both hands.

αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησαν μέσα στο 2025 με τίτλο Havana News, υπήρξε και αυτό εδώ που έκανε τη λιγότερη εντύπωση. Με κάποιο τρόπο οι Free Dust μπλέκουν Did You Hear The News, και εδώ οι Mo Horizons φτιάχνουν και το remix. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε τίποτα αφροναύτες, καλώς ο Ash Walker έρχεται και μας πάει στο διάστημα.

Στο νότιο Λονδίνο, σε αυτές τις γειτονιές, στα παιδιά που πήγαν εκεί με πολλά όνειρα, σίγουρα ήταν η Ezra Collective τέτοιοι, και το Colonial Metality, ένας ύμνος για τον αγαπημένο τους Φέλλα, με το δικό τους τρόπο πάντα.

0: Hey, Donnie, can I get a martini?
1: Ακριβώς, ακριβώς εκεί είμαστε. Στον Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can you get me a martini? Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Gran Fabio και την τεράστια παρέα του. It's been a hard night.

λίγο πιο πίσω. Στην Pancita Records άλλες παρέες φτιάχνουν μουσικές και ιδέες, μη σου πω. Real Humanity είναι το κομμάτι των Charlotte 59 αλλά και των Soul Adventures που συνδράμουν για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

τα δικά μας, αυτά που φτιάχνονται με πολύ κόπο στη χώρα μας, ο Blend Miskin έρχεται να αποκαλύψει ότι τα πράγματα είναι εύκολα αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Blend Miskin, μαζί του ο Πάνος Δημητρακόπουλος με το Κανονάκι και το Mirror City Rhythm, κυκλοφορεί ελεύθερα

περί εξομολόγησης και οι Soulands έρχονται να ρημιξάρουν. Ο Καμ Μεσλιέ έτσι κι αλλιώς βρίσκεται ως φαντομάς και εμείς παρακολουθούμε αυτά τα electric remixes.

Ένας τρομπονίστας, ένας τραγουδιστής, ένας συνθέτης, ο Ρόμπινσον Κιούρι, έρχεται στην ηλικία των 28 να γράψει αυτές τις μελωδίες. Δίπλα του η Λίν Αντίμπ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Κουάνα κομμάτι, το οποίο ηχογραφείται στο Παρίσι από το άλμπουμ Μία. Μέσα στο 2024 φτιάχνουν τις μουσικές τους.

Προβοκατόρικος ο τίτλος που διάλεξε ο Αθηναίος κατά τα άλλα DJ, ο Anatolian Weapons, αλλά φαίνεται πως είχε πολύ δίκιο. Dream Weapons and Fantastic ήχοι είναι οι μουσικές που φτιάχνει και εδώ αντλούμε την καρδιά από την Ασία, Heart of Asia. Ο Anatolian Weapons και η Samansky Beat που έρχονται να συνδράμουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Let's get together που λένε εδώ και τα παιδιά, οι Echomen δηλαδή, που φτιάχνουν αυτό το 45 στο σήμερα, στην Trump Records με έδρα τη Γερμανία.

δεύτερη ωρίτσα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει ακάθεκτος να φροντίζει τον ήχο. Εγώ εύκολα και πολύ σίγουρα πάω με τον Delvon Lamar, αλλά και το όργαν τρίο του που κρύβονται στο Σικάγο μεριά και φτιάχνουν ένα chicken leg για όλα αυτά που συμβαίνουν.

0: here for this.
1: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
0: Don't you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow too.
2: Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε αφού μπορούμε, ακριβώς μέσα στο δρόμο, ο Τσουίτο and the Latin Uniques. 1998 βρίσκεται στο δρόμο ο Τσουίτο. Spanish Maiden, το κομμάτι που φτιάχνει.

δυνατόν να ηχογραφηθεί Caribbean Music στο Brooklyn, βεβαιότατα. Η Combo Lulo είναι εδώ για αυτήν ακριβώς τη δουλειά και το Paramancini το αντλούμε από αυτό το super album που φτιάξανε με τίτλο Neotropic Dream. Στη Name You Can Trust, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Brooklyn. Αυτά τα ωραία και παρακαλώ εντός του 2021.

Αγγλία θα βρεθούμε σε μια μεγάλη παρέα. Θα φιλοξενηθούμε. Ένα Πόντα Πόλεν έρχεται από το άλτο άλμπουμ τους. Εδώ ο Κόσμος και Κοσμάκης, η Καραμίν, ο Ρούσο Πασαπούσο και ο Αντώνιος Κάρλος μαζί και ο Τζοκαφή. Άλτο Νταμαραβίλια είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έφτιαξα.

Λίγο πιο κάτω, στο χάρτη, φτάνουμε στην Καλιφόρνια. Ζεστό το κλίμα. Εκεί ηχογραφούνται όλα στην The Third Mind και τα πράγματα έρχονται με τον Chuck Blake να μπλέκει. Spellbinder είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε τις μουσικές αυτές.

μουσική επηρεαζόμαστε εννοείται, οι Σημαφάκ το ξέρουν, ο Τσούκο Βαλτές εννοείται. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εδώ, 25 χρόνια κλείνουν και εδώ ακριβώς βρίσκονται και στα Latin Grammy να το γιορτάσουν, να γιορτάσουν τα 25 χρόνια. Mambo Influenciado.

αυτό το γλυκό κιθαρόνι θα μας πάρει από το χέρι μαζί με τον Κίτκιν, ο οποίος οδηγεί το ποδήλατο. Έχει και στερεοφωνικό στο καλάθι. Καρδενάλ.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Θα κλείσουμε με την απολογία του Anthony Joseph, που ξέρει να εξομολογείται και να φτιάχνει τραγούδια μαζί, ταυτοχρόνως. Με αυτόν εδώ τον τύπο θα σας αφήσω, θα παραδώσω και το κλειδί στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίες δημιουργικές ώρες. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Your bird and I. In perilous air, but flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have enteric.

manners of intimate textology. As blushing heat

0: an ocean of tigers.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio.gr.